0: Όνομα 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

περάσουν κι όλα χαθούν όταν όλοι σοπάζουν και κρυφτούν. Όταν σβήσουν τα αστέρια στον ωκεανό με στα δυο σου τα χέρια,

στις αγάπη σου τον παγωμένο δρόμο. Μίστραω, πέφτω και χάνω ό,τι έχω. Γιατί ερωτεύτηκα το λίγο στο σου χρόνο. Και αυτό το λίγο που μου δίνεις δεν αντέχω. Κάνω ταξίδια με υπτάμενα πατίνια. Ψάχνω να βρω στον ουρανό τις απαντήσεις. Θυμάμαι μου πες μέσα σ' όλη μας την κρίνια. Αν νοιάσω λίγο με τον

Και τώρα φίλος μου έχει γίνει πια ο ήλιος. Τον καλοπιάνω να μου δώσει λίγη λάμψη. Μ' αν πλησιάσω πιο κοντά του θα με κάψει. Κι αν μ' άδεια χέρια φύγω εσένα θα πειράξει. Είμαι λοιπόν σε μια φάση αυτοθυσίας. Για τις αγάπης σου τα νόητα τερτύπια. Κι έχω με σένα με την ίδια απορία. Πόσο αξίζει η ατόφια μας.

Από το αφήλιο του νου μέχρι την άκρη του ουρανού μια καταιγίδα. Και από της καρδιάς στον ενικό ως της ψυχής στον πανικό

αγόρι, φαρδί και μοιραίο, εαυτέ μου προχώρη. Να βρεις το σπουδαίο, βγαίνω νύχτα στην πόλη, με κεφάλι σκυμμένο, μια στροφή όλη κι όλη.

σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφονται οι

Ο άγχος πάει στου χίλια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολόνα.

διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω τα διόδια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βρονάς.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Thank you.

αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά το κορμιό μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν, ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό.

τότε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δες μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Γερμανία, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη της χθεσινής επίθεσης σε φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ και κοινότητας του Βερολίνου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να προέρχεται από τον Ισλαμικό χώρο, έχει ταυτοποιηθεί, αλλά δεν έχει ακόμη συλληφθεί. Η επίθεση σημειώθηκε όταν ένα λευκό βάν έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων που συμμετείχαν στους εορτασμούς. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της μία γυναίκα, ενώ τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Περισσότεροι από 10 νοσηλεύονται σε κατάσταση σοβαρή. Έχουμε πλέον ταυτοποιήσει τον υποπτό, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμη, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Μένονται ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Στην Ισπανία, τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα συγχωνεύτηκαν δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες, ενώ πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Στο μεταξύ, οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, λόγω της εμφάνισης σπάνιων φαινομένων καταιγίδας φωτιάς. Θα νοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, δηλώνει ο Γάλλος Πρόεδρος. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας τροβιλισμούς που το καθιστούν εξαιρετικά απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσκεράνει περαιτέρω το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Την Κύπρο θα επισκεφθεί από αύριο και ως την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στη χτεσινή συνάντηση των κύριων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου επαναβεβαιώθηκε η κοινή στάση Αθήνας-Λευκωσίας για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από την χθεσινή σύλληψη στη Γλυφάδα 30χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα και εκτελούσε εντολές ισοβήτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται να ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αριουπάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Τραγωδία σημειώθηκε χτες το βράδυ στο Βόλο, καθώς ένας ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά σε διαμέρισμα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε επί της οδού Μακρινίτσης. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 14 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ζούσε στη μονοκατοικία χωρίς ρεύμα και χρησιμοποιούσε γκαζάκια. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος καιρός σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16-34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους. Η θερμοκρασία από 19-33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου. Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων.
4: Χορηγός επικοινωνίας
2: 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τα πιο ωραία πρωινά.
6: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
5: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
6: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
5: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Κυριακή 26 Ιουλίου. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε παρέα για 3 ώρες ως τις 11 με ειδήσεις, με πολλές συζητήσεις, με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Ο Νίκος Κακαρίκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Στους 20 βαθμούς είναι το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αναμένεται, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να φτάσουμε τους 32-33 βαθμούς ως το μεσημέρι. Ένα όμορφο καλοκαιρινό πρωινό. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία είναι ακριβώς εκεί που θα περίμενε κανείς να είναι. Τίποτα το υπερβολικό. Πέρασε και αυτό το κύμα της δροσιάς που ζήσαμε. Ήταν ένα μίνι αυτό. Είχε μίνι διάρκεια. Αλλά και πάλι το πρωινό σήμερα είναι εδώ πάρα πολύ ευχάριστο, χωρίς ιδιαίτερη υγρασία, ένα παλό αεράκι φυσά. Αν μείνετε στην πόλη, ευκαιρία για κάποια βόλτα λίγο αργότερα. Αν ετοιμάζεστε να φύγετε, να περάσετε ωραία όπου και αν πάτε, σε κάποιες κοντινές παραλίες που αναμένεται σήμερα να γεμίσουν από κόσμο. Όπως επίσης ξέρουμε, φεύγει σήμερα και το μεγάλο κύμα των αδειούχων. Αυτό είναι. Αυτό που θα φύγει, αυτό που φεύγει αυτό το Σαββατοκύριακο και το ερχόμενο και λίγο πολύ το μεγαλύτερο μέρος των αδειούχων κάπου θα έχουμε πάει μέχρι και τότε.

Να πούμε ότι από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Τα βλέμματά μας λοιπόν είναι στραμμένα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η υποψηφιότητα της Ελλάδας στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Το αποτέλεσμα, να πούμε, δεν θεωρείται βέβαιο, γιατί σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της διαδικασίας στα συμβουλευτικά όργανα της UNESCO, μεταξύ των οποίων είναι και το ICOMOS, φαίνεται να ζητούν επιπλέον διευκρινήσεις από την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι η υποψηφιότητα μπορεί να μην εγκριθεί άμεσα, δεν σημαίνει κάτι όμως αυτό, διότι θα επιστραφεί για συμπληρωματικά στοιχεία, παρατείνοντας λίγο παραπάνω αυτή την προσπάθεια, η οποία κρατάει ήδη πάνω από μία δεκαετία. Το 2014 η Ελλάδα υπέβαλε για πρώτη φορά το αίτημά της. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος εθνικός δρυμός της Ελλάδας το 1938 προς τιμή της μοναδικότητας του τοπίου του. Το 1981 αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως απόθεμα βιόσφαιρας, ενώ το 2021 ανακηρύχθηκε εθνικό πάρκο με προεδρικό διάταγμα.

Μια μεγάλη επιτυχία για δύο αθλητές από τη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξανδρος Χατζιαυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας από τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης κατέκτησαν χθες το χρυσό μετάλλιο στον τελικό της δικόπου άνευ πιδαλιούχου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 στο Ντούισμπουργκ. Το ελληνικό πλήρωμα πήρε την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω του την Αυστραλία και τη Ρουμανία. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης είναι χάρη τους δύο πρωταθλητές και τους προπονητές τους για το σπουδαίο αυτό επίτευγμα. Η ελληνική κοπηλασία, να πούμε ότι πανηγύρισε άλλο ένα χρυσό μετάλλιο, αυτή τη φορά με τη Μιλένα Κοντού και την Ελένη Διαβάτη, που πήρα την πρώτη θέση στο τελικό του διπλού σκιφ γυναικών. Σε λίγη ώρα, να πούμε, στις 11, ότι η εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Η εθνική μας έκανε χθες μια εξαιρετική εμφάνιση, επικράτησε με 19 επί της Ιταλίας στον ημιτελικό και προκρίθηκε για δεύτερη διαδοχή χρονιά στον τελικό της διοργάνωσης. Να θυμίσουμε ότι η ελληνική ομάδα ήταν φιναλίστ πέρσι στην Ποντγκόριτσα, εκεί είχε γίνει Top World Cup και έχασε στον τελικό από την Ισπανία. Αυτή τη φορά ο αντίπαλός μας είναι πανίσχυρος, η Ουγγαρία, η οποία, να θυμίσουμε, έχει τεράστιες επιτυχίες στο πόλο.

Περισσότερο από 250.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται με τους ισχυρούς ανέμους να απειλούν κατοικημένες περιοχές γύρω από τον Μπορντό και δυτικά της Μαδρίτης. Είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες που μεταδίδουν τα ειδησεογραφικά πρακτόρια. Τουλάχιστον τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα σχηματίζουν κλοιό δυτικά της Μαδρίτης. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν δυστυχώς για νέο κύμα καύσωνα στην περιοχή αυτή, η οποία να πούμε ότι από τις αρχές του καλοκαιριού έχει δεχτεί αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα. Στη Γαλλία πάνω από 200.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη εκένωση σε περίοδο

ειρήνη στην ιστορία της χώρας. Οι αρχές έδωσαν εντολή για απομάκρυση ακόμη και στα δυτικά προάστια του Μπορντό, καθώς οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων την πόλη. Επικαλούνται πρωτοφανή φαινόμενα, τα οποία τα ονομάζουν καταιγίδα φωτιάς, που σε συνδυασμό με τους δυτικούς ανέμους προκαλεί ολέθριους στροβιλισμούς. Διαβάζουμε ότι οι αστυνομικοί πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι, καλώντας τους κατοίκους να φύγουν. Η εκένωση επεκτάθηκε και σε περιοχές κοντά στο αεροδρόμιο. Εκατοντάδες έφυγαν με σκάφη και οι υπόλοιποι οδικώς, ενώ καταγράφονται και αναρρύθμιτες καταστροφές σε σπίτια. Ελπίζουμε να υποχωρήσει σύντομα αυτό το μέτωπο, τα τρία μέτωπα της πυρκαγιάς και να αρχίσει κατάσβεση. Να πούμε ότι στην προσπάθεια επιστρατεύτηκε για πρώτη φορά και στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, το οποίο πραγματοποιεί ρήψεις επιβραδυτικού υγρού ή νερού.

0: καφέ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Ακόμη και στην εποχή μας, να πούμε ότι οι κυριακάτικες εκδόσεις των εφημερίδων έχουν το δικό τους βάρος, περισσότερη ανάλυση, μεγάλα ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και θέματα που μας απασχολούν. Πάμε να δούμε τι επιλέγουν σήμερα οι εφημερίδες να βάλουν στην πρώτη τους σελίδα. Η Καθημερινή αναφέρεται στους ελέγχους στις παραλίες μέσω ντρόνς, με τίτλο «Ντρόνς στο κυνήγι της Ξαπλώστρας». Το ρεπορτάζ εξετάζει τι δείχνουν από αέρος οι έλεγχοι για τους όρους παραχώρησης των παραλίων, ενώ επισημαίνει ότι από το 2025 καταγράφηκαν 1099 αυθαίρετες καταλήψεις κοινόχρηστου χώρου, με τις εισπράξεις από τα πρόστιμα να φτάνουν τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο πρωτοσέλιδο κεντρικό θέμα να πούμε ότι ξεχωρίζει η μεγάλη αυτοψία που κάνουν οι δημοσιογράφοι της Καθημερινής στο Αρχηγείο Κυβερνοπολέμου, με την εφημερίδα να παρουσιάζει τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας των ενόπλων δυνάμεων που προστατεύει τις κρίσιμες υποδομές της χώρας από κυβερνοεπιθέσεις και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Στα υπόλοιπα θέματα, η Καθημερινή αναφέρεται στο πακέτο των 6 δις με ορίζοντα τριετίας, ενώ με αφορμή την οδύσσια του Νόλαν στις κινηματογραφικές αίθουσες θέτει το ερώτημα τι δεν κατάφερε, τι κατάφερε, και το δεν εντός μέσα σε παρένθεση. Οπότε υπονοούνται και τα δύο, τι κατάφερε και τι δεν κατάφερε λοιπόν ο Νόλαν μέσα από 6 κριτικές. Πάμε και στο Βήμα. Το κεντρικό του θέμα είναι οι πολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα το σενάριο των πρόωρων εκλογών, με τίτλο «Εμφύλοι στην αυλή του Μαξίμου». Το ρεπορτάζ επιχειρεί να εξηγήσει γιατί απομακρύνεται το ενδεχόμενο των εκλογών το Σεπτέμβριο. Να πούμε ότι κάτι τέτοιο έτσι και αλλιώς τονίστηκε τις τελευταίες μέρες πολλαπλώς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρεται επίσης το θέμα αυτό στο πρωτοσέλιδο του Βήματος στις εσωτερικές αντιπαραθέσεις και στις διαφορετικές προσεγγίσεις που καταγράφονται για το θέμα αυτό των εκλογών στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Στην πρώτη σελίδα βλέπουμε ακόμη την μεγάλη ελληνική αποστολή σε ένα από τα βαθύτερα σπήλαια του κόσμου, στην Κρήτη, με τη συμμετοχή επιστημόνων και σπηλαιολόγων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το θέμα για τα σπίτια φαντάσματα σε τουριστικά φυλέτα των Κυκλάδων, με τις συστάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας για την επόμενη μέρα στα νησιά. Η απογευματινή προσγενική κατάργηση, το τέλος επιτιδεύματος, γράφει στο πρωτοσέλιδο της η απογευματινή. Στο τραπέζι της κυβέρνησης άλλη μία μεγάλη φορολογική παρέμβαση. Τα τρία εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για εφάπαξ ή για την τμηματική εξάλληψη του τέλους επιτιδεύματος παρουσιάζει η εφημερίδα. Ανάσα, όπως λέει, για εκατοντάδες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα, όπως γράφει η Απογευματινή, έρχονται και εκπτώσεις στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών. Η επόμενη εφημερίδα στην οποία θα σταθούμε είναι ο Ελεύθερος Τύπος, ο οποίος δίνει έμφαση στο Μητρό Ακινήτων, όπως λέει έρχεται το Μητρό Ακινήτων, και η εφημερίδα παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Τέλος, στην εκλογολογία. Κάλπες για αυτοδυναμία το 2027, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος στο πρωτοσέλιδό του. Ξεκάθαρα τα μηνύματα Μητσοτάκη, η απόφαση για εξάντληση της τετραετίας, κανένα πεδίο συνεννόησης με Σαμαρά. Πάμε και στην Real News, η οποία στρέφει το βλέμμα της στην Τουρκία και ειδικότερα στις νέες προκλήσεις του Τούρκου Προέδρου, με το ερώτημα που θέτει η εφημερίδα, γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ένα χτύπημα στην πρώτη σελίδα της Real News. Πάμε και στο πρώτο θέμα, το οποίο έχει ως κεντρικό του θέμα το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα των 4,2 δις ευρώ, την ασπίδα του Αχιλλέα όπως ονομάζεται, με το ελληνικό αεροντόμ να περιλαμβάνει 3 Ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα, ντρόνς, δορυφόρους και νυχτερινές διόπτρες. Το ρεπορτάζ αναφέρεται σε 11 προγράμματα που θωρακίζουν τη χώρα μας, ενώ σημειώνει ότι η ομπρέλα θα μπορούσε να συμπληρωθεί με πιθανή σταδιακή απόσυρση των S300. Στην κορυφή της πρώτης σελίδας, στο πρώτο θέμα, βλέπουμε τη δημοσκόπηση, μια καινούργια δημοσκόπηση, τελευταία, όπως λέει το πρώτο θέμα. πριν τις διακοπές, η οποία έγινε από τη GPO και καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά πάνω από το 30%, τον Άλεξη Τσίπρα να προηγείται του Πασόκ και τη Μαρία Καριστιανού, όπως γράφει το πρώτο θέμα, να βυθίζεται. Στα υπόλοιπα θέματα, στο πρώτο σέλιδο του πρώτου θέματος, ξεχωρίζει συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη για την υπόθεση της Μαρφίν, ενώ το πρωτοσέλιδο αναδεικνύει ακόμη την αξιοποίηση 16 παλιών στρατοπέδων για χρήσεις όπως νοσοκομεία, πανεπιστημιακές εστίες και άλλες χρήσεις. Μεταξύ αυτών, τον Γκόνου, εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη, το πρώην στρατόπεδο Γκόνου, όπου σχεδιάζεται να δημιουργηθεί το νέο Logistics Center, και το Καρατάσου, όπου θα ανεγερθεί το ογκολογικό νοσοκομείο. Να δούμε και τα τοπικά φύλλα. Η Μακεδονία έχει ένα μεγάλο θέμα με μια φωτογραφία εντυπωσιακή παραλίας. Υπερτουρισμός και απρονοησία λυγίζουν τη Χαλκιδική, χιλιάδες νέες άδειες για σπίτια, κλίνες και πισίνες. Ένα ερώτημα βέβαια αυτό, κατά πόσο το φαινόμενο του υπερτουρισμού καταγράφεται όντως στην Ελλάδα ή κάπως τα διωγγώνουμε τα πράγματα. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης τέλος. Η αναφορά είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Υψηλές πτήσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Μακεδονία, γράφει ο τύπος Θεσσαλονίκης. Δυναμική εκκίνηση του καλοκαιριού για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Αυτά ήταν λίγο πολύ τα βασικά πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον βρίσκεται πάντα στις μέσα σελίδες.

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πρόληψης πνιγμών, να πούμε ότι το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διοργανώνει σήμερα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην παραλία της Αγίας Τριάδας μια πολύ σημαντική ενημερωτική και εκπαιδευτική δράση για την ασφάλεια στο νερό, ένα θέμα που μας αφορά όλους. Στόχος είναι ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη των πνιγμών και των ατυχημάτων στο υδάτινο περιβάλλον, μέσα από βιωματική εκπαίδευση και πρακτικές επιδείξεις από τους εξειδικευμένους εθελοντές ναυαγοσώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τώρα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να παρακολουθήσουν επιδείξεις σχετικά με τους βασικούς κανόνες ασφαλούς κολύμβησης, την πρόληψη πνιγμών και ατυχημάτων στο υδάτινο περιβάλλον, τη σωστή αντίδραση σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα, τις τεχνικές ασφαλούς διάσωσης και αυτοπροστασίας, την παροχή πρώτων βοηθειών σε περιστατικά πνιγμού και την επίδειξη καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στη γνωστή κάρπα και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Ζητήματα που πολλές φορές θεωρούμε ότι τα γνωρίζουμε όμως. Παράλληλα να πούμε ότι οι πολίτες θα ενημερωθούν για το έργο της Ναυαγοσωστικής Σχολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Junior Lifesaver και Lifesaver θα διανεμηθεί και ενημερωτικό υλικό με χρήσιμες οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση και πρόληψη των πνιγμών. Η δράση, να πούμε ότι είναι ανοιχτή και δωρεάν για το κοινό και όπως επισημαίνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η γνώση και η πρόληψη μπορούν να σώσουν ζωές.

0: Πάμε να βγούμε από το στούντιο, πάμε στους δρόμους της πόλης να συναντήσουμε τον συναδέλφο ρεπόρτερ της ΕΤΡΙΑ, Τίμο Φακαλή. Καλημέρα, Τίμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε λίγο φεύγουμε να χωρούμε για το Λιτόχωρο, όπου τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στη Νότια Κορέα, όπου βρισκόμαστε σε αναμονή της απόφασης για το αν τελικά θα μπει στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτικής χειρονομιάς και ο Όλυμπος, να γίνει δηλαδή το 22ο μνημείο της χώρας μας.
0: Είναι μια σπουδαία απόφαση, εφόσον ληφθεί, από το 2014 περιμένουμε, Τίμου.
1: Ναι, και μάλιστα και αυτή τη φορά υπάρχουν κάποιες ήδη παρατηρήσεις από την ΑΙΚΟΜΟΣ. Περιμένουμε αν θα καυτούν αυτές οι παρατηρήσεις και δεν θα χρειαστεί να υποβάλει ξανά φάκελο η ελληνική πλευρά. Αναμένεται σε λίγο, στις 9.30 ώρα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος, Έλληνας αντιπρόσωπος στην UNESCO, ο κ. Κουμουτσάκος, να εκθέσει τα επιχειρήματά του και σχετικά με τον Όλυμπο, και στη συνέχεια θα έχουμε και την απόφαση. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Όλυμπος κερδίζει συνεχώς τα βλέμματα του κόσμου, καθώς μόνο πέρσι είχαμε 500.000 επισκέπτες είχε το μυθικό βουνό και αυτό το νούμερο συνεχώς αυξάνεται.
0: Μάλιστα, το οποίο είναι φυσικά πολύ θετικό, αλλά δεν πάβει να έχει και τις παρενέργειες, ας το πούμε έτσι, από αυτό το μεγάλο κύμα των επισκεπτών. Τίμο, πώς βρήκες την κατάσταση στο κέντρο της πόλης, έχει κίνηση αυτή την ώρα?
1: Η Θεσσαλονίκη είναι άδεια, οι Θεσσαλονικείς έχουν αποχαιρετήσει την πόλη, αυτό καταλαβαίνω, και αυτό γιατί και χθες και σήμερα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ καλές θερμοκρασίες, δροσερές μέρες, και η χθεσινή και η σημερινή, με το θερμόμετρο να δείχνει τους 22-23 βαθμούς μες την ημέρα, εν τούτης δεν υπάρχει κόσμος να περπατάει στη Νέα Παραλία. Είναι το πιο γνωστό το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, είναι άδεια η παραλία, μόνο κάποιοι τουρίστες, και υπάρχουν και πολλές άδειες θέσεις στάθμισης, μπορεί κανείς να παρκάρει όπου θέλει.
0: Αυτά είναι, και ευχόμαστε αυτό να συνέβαινε και μέσα στη χρονιά, δυστυχώς, αλλά όσο υπάρχει το εκμεταλλευόμαστε όσοι μείναμε στην πόλη.
1: Ακριβώς. Πάντως έχει πολύ καλές θερμοκρασίες η πόλη, δεν είναι δύσκολη η αβίωση αυτές τις μέρες, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, για όσους δεν κατάφεραν να πάνε έστω και για μια βουτιά, γιατί και χθες και σήμερα αναμένεται να έχουμε ουρές τόσο στα προς Μάλγαρα όσο και προς Χαλκιδική, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Και χθες η κίνηση ήταν μεγάλη, ήμασταν στα Μάλγαρα, είχε καθυστερήσεις των 15 και 20 λεπτών. Δεν ανοίγουν πλέον οι μπάρες των διοδίων για να γίνει αποσυμφόρηση κυκλοφορίας μετά την ειδικοποίηση των διοδίων. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Αλλά και στα Μάτα ξεκίνα ήταν και η Εθνική Οδός προς Μουδανιά, προς Χαλκιδική.
0: Μάλιστα. Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας. Ο συνάδελφος ρεπόρτερ της ΕΡΤΡΙΑ, Τίμος Φακαλής, μας έδωσε μια εικόνα από την κατάσταση στην πόλη αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της πόλης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στη Γερμανία σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη της χθεσινής επίθεσης σε φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Βερολίνο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να προέρχεται από τον Ισλαμικό χώρο, έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει ωστόσο συλληφθεί, ενώ δόθηκε στη δημοσιότητα η φωτογραφία του. Η επίθεση σημειώθηκε όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων που συμμετείχαν στους εορτασμούς. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της μια γυναίκα, ενώ τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Περισσότεροι από 10 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Έχουμε πλέον ταυτοποιήσει τον ύποπτο, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμη, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Μένονται ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Στην Ισπανία, τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα συγχωνεύτηκαν δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Αβίλα και Τολέδο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες, ενώ πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Στο μεταξύ, οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζήροντ, λόγω της εμφάνισης σπάνιων φαινομένων καταιγίδας φωτιάς. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαιώνει ο Γάλλος πρόεδρος. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν εξαιρετικά απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί σε έλεγχο. Οι μετεωρολόγοι πάντως προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσχεράνει περαιτέρω το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ανοίγει τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία και εύκα και προς τράπεζες αλλά και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Την Κύπρο θα επισκεφθεί από αύριο έως και την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στη χθεσινή συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου επιβεβαιώθηκε η κοινή στάση Αθήνας-Λευκοσίας για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τη χτεσινή σύλληψη στη Γλυφάδα του 30χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα και εκτελούσε εντολές ισοβίτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται ότι ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σίδωρος Ντογιάκος. Στο μεταξύ, σε έρευνες των αρχών στο σπίτι του Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα στον συλληφθέντα, βρέθηκαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στο αντίριο για τον εντοπισμό οδηγού γιοταχή, ο οποίος τα ξημερώματα αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο, συγκρούστηκε με περιπολικό και στη συνέχεια διέφυγε πεζός αφού εγκατέλειψε το όχημά του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, όμως εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και στην προσπάθειά του να διαφύγει εμβόλυσε το περιπολικό της Ελλάς. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικονομικής οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Τα βλέμματα της ελληνικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κοινότητας είναι στραμμένα στο Μπουσάν της Νότιος Κορέας, όπου συζητείται η υποψηφιότητα της Ελλάδας στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα παράκτια νότιοι. Θερμοκρασία από 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι. Θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
5: Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
5: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στο 8 λεπτά μετά τις 9 έργυρο. Αρβανιτίδου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες ακόμη, ως τις 11 από την άδεια Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή το κέντρο της πόλης είναι ιδιαίτερα ήσυχο. Μια μικρή κίνηση βλέπουμε στην Μουδανίων, στο περίπου κοντά στη διασταύρωση με το, στο δρόμο που πηγαίνει προς το αεροδρόμιο. Προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, τίποτα ιδιαίτερο όμως, ο δρόμος κατά τα λοιπά προς Χαλκιδική δεν φαίνεται να έχει κάτι ιδιαίτερο, είναι και νωρίς ακόμη, θα έχουμε περισσότερη κίνηση μέχρι το μεσημέρι. Να πούμε χρόνια πολλά στην Παρασκευή και στον Παρασκευά που γιορτάζουν σήμερα, τις Αγίες Παρασκευής, σήμερα και γιορτάζουν και ένα σωρό εκκλησίες ανά την ελληνική επικράτεια.

0: Πάμε να συζητήσουμε τώρα για όλα όσα επηρεάζουν την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις μας στη Θεσσαλονίκη, για όσα έχουν αλλάξει και για όσα πρόκειται να αλλάξουν από το flyover και το μετρό μέχρι τον ΟΑΣ. Θα συζητήσουμε με μια συνάδελφο που παρακολουθεί συστηματικά και με ιδιαίτερη γνώση και αφοσίωση το ρεπορτάζ των υποδομών και των συγκοινωνιών, τη δημοσιογράφος στα Μακεδονικά Νέα, Αντώνια Κανιτσάκη. Καλημέρα, Αντώνια.
1: Καλημέρα, Χρύσα. Πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σου αυτό το πρωινό της Κυριακής.
0: Και εμείς για να συζητήσουμε, κοίταξε, Ντόνια, αυτή τη στιγμή η πόλη είναι μισοάδια, οι δρόμοι είναι απολύτως έτσι με ελάχιστη κυκλοφορία και θεωρούμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα του κυκλοφοριακού δεν μας αγγίζουν. Όμως σύντομα έρχεται ο Σεπτέμβριος, θα μπούμε στην καθημερινότητα και θα συζητάμε ξανά και ξανά τα ίδια.
1: Δεν νομίζω ότι θα συζητάμε ακριβώς τα ίδια, γιατί το Σεπτέμβριο θα είμαστε με μια επιπλέον γραμμή μετρό, τη γραμμή της Καλαμαριάς.
0: Βεβαίως. Εδώ τώρα τι έγινε ακριβώς, γιατί με έτσι μια σχετική γκρίνια υπάρχει αυτές τις μέρες σε σχέση με τις αλλαγές στην ημερομηνία.
1: Την αντιλαμβάνομαι την γκρίνια και εγώ μέσα μου γκρινιάζω στον εαυτό μου. Είναι αυτό που λέμε όποιος καεί στο χυλόφυτα και το γιαούρτι. Αυτό πιστεύω. Τώρα, 28 Ιουλίου είναι μια ημερομηνία, η αλήθεια είναι που δεν την είχαν ανακοινώσει ποτέ.
0: Για κάποιο λόγο αυτή περιμέναμε, τότε περιμέναμε ότι θα γίνουν τα εγγένεια της επέκτασης στην Καλαμαριά, να πούμε στους
1: ακροατές. Είχαν πει ένα μέχρι το τέλος Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Αυτό, ότι είναι το πιο πιθανό έτσι ως παράδοση του μετρό, είχαν διαβεβαιώσει ότι θα είναι σίγουρα πριν από την έκθεση.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε σε αυτό λοιπόν το πριν από την έκθεση.
0: Λοιπόν, τώρα 28... τι έχει γίνει, γιατί έτσι έχουμε αυτή την μικρή, ας το πούμε έτσι, μετάθεση της ημερομηνίας.
1: Λοιπόν, το μετρό είναι έτοιμο. Έχει κατασκευαστεί μέσα κάτω στις σύραγγες, στους σταθμούς και τα σχετικά, δεν υπάρχουν εκκρεμότητες. Φτιάχνουν τώρα κάποια επιφανειακά, κάποια γύρω-γύρω που δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία της γραμμής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που λίγο έχει καθυστερήσει και δεν οφείλεται στην πλευρά τη δική μας της Ελλάδας, είναι η πιστοποίηση της γραμμής. Γιατί για να λειτουργήσει πρέπει να πιστοποιηθεί η ασφάλειά της από διεθνή ανεξάρτητο οίκο αξιολόγησης. Ξέρεις, Χρύσα μου, αυτοί οι άνθρωποι πιστοποιούν από τις σύραγγες, τα τούνελ, τους σειρμούς μέχρι την τελευταία βίδα που υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε σταθμό. Όταν λένε λοιπόν ότι η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα, είναι το νούμερο ένα.
0: Βέβαια, και σωστό είναι αυτό. Έτσι είναι.
1: Επομένως, είναι δύσκολο αυτό το έργο. Δεν είναι μία απλή γραμμή. Είναι μία γραμμή που έρχεται να κουμπώσει σε μία γραμμή που ήδη λειτουργεί. Είναι μία διακλάδωση.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε είναι πιο περίπλοκες οι διαδικασίες και χρονοβόρες από ό,τι τις είχαν υπολογίσει εδώ η ελληνικό μετρό. Συν του ότι μιλάμε για ένα μετρό χωρίς οδηγό.
0: Βέβαια.
1: Ναι, περιπλέκονται τα πράγματα.
0: Ντόνια, δεν θα ξανακλείσει η βασική γραμμή για να ξεκινήσει η επέκταση της Καλαμαριάς. Ελπίζουμε.
1: Τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Τώρα πάμε βουρ για εγγένεια μετρό, για παράδοση. Για παράδοση βασικά, αυτό μας καίει όλους. Και θα είναι εγγένεια πραγματικά και αληθινά σε γραμμή που θα λειτουργεί.
0: Μάλιστα. Αναμονή λοιπόν, λίγες ακόμη μέρες. Σε κάθε περίπτωση για μερικές μέρες μιλάμε ακόμη, οπότε ας κάνουμε υπομονή.
1: Να σου πω και ένα παραλυπόμενο, Χρύσα.
0: Ναι, για πες μας.
1: Την Πέμπτη, αν δεν μπερδεύω τις μέρες στο μυαλό μου, εγκαινιάστηκε ο Ε65,
0: ναι,
1: ένας οδικός άξονας, ναι, από τα γραμμένα και τα σχετικά.
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν, στο περιθώριο των εγγενείων, σε συζητήσεις που έκανε ο δικός μας, ο Θεσσαλονικιός, ο Υφυπουργός Υποδομών, ο Νίκος Σταχιάος, στους συναδέρφους μας, στους δημοσιογράφους, τους είπε: μην ετοιμάζεστε για διακοπές, παιδιά. Μέσα στον Αύγουστο έχουμε άλλα δύο εγγένεια. Το μετρό της Καλαμαριάς και ένα τμήμα του βόρειου οδικού άξονα στην Κρήτη που θα παραδοθεί.
0: Του ΒΟΑΚ, ναι.
1: Ναι, επομένως το πιο πρόσφατο είναι το προχθεσινό σε σχέση με τα εγγένεια του μετρό. Μη φύγετε, έρχονται εγγένεια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, για να δούμε. Ντόνια, πάμε και στο flyover να δούμε πώς προχωρούν εκεί οι εργασίες.
1: Να πάμε. Τι να πω, αυτό το έργο, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, πιστεύω για την Ελλάδα, δεν θέλω να πω για το εξωτερικό, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά αυτό το έργο για τη Θεσσαλονίκη και για την Ελλάδα είναι κάτι το εκπληκτικό, και σαν έργο αυτό καθ' αυτό, αλλά και στην υλοποίησή του, στην ταχύτητα με την οποία υλοποιείται. Παθαίνουμε σοκ όσοι ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ των υποδομών. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μας, ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα έργο που πηγαίνει με βάση το χρονοδιάγραμμα, το κανονικό, όχι το ελληνικό, προχωράει, θα είναι έτοιμο στην ώρα του.
0: Και, ναι, και να σου πω την αλήθεια, και όσοι τυχαίνει να περάσουμε από τον περιφερειακό, όχι τακτικά, δεν είναι η καθημερινή μας μετακίνηση, αλλά όταν έχουμε να περάσουμε έτσι μερικές εβδομάδες, εντυπωσιάζεσαι από την πρόοδο του έργου που βλέπεις.
1: Μα είναι κάτι που δεν υπάρχει. Η καχυποψία, πιστεύω, θεωρώ ότι όλων των πολιτών, η δικαιολογημένη καχυποψία απέναντι στο έργο όταν άρχισε, καχυποψία ότι κλείνει η περιφερειακή για να γίνει το έργο, ποιος ξέρει πότε θα το παραδώσουν, θέλουν 10, 20, 30 χρόνια. Νομίζω έχει καμφθεί, γιατί βλέπουν με τα μάτια τους την πρόοδο σε εβδομαδιαία βάση.
0: Σωστά.
1: Οπότε,
0: και με έναν τρόπο η μεταφορά της κίνησης στην πόλη έγινε, τη διαχειριστήκαμε θα έλεγα κάπως. Δηλαδή είχαμε ακούσει τρομερή κινδυνολογία όταν ξεκινούσε το flyover, ότι θα είχαμε συνεχή μποτιλιαρίσματα. Τελικά με κάποιο τρόπο έτσι όλα έγιναν, απορροφήθηκε ας το πούμε έτσι αυτή η κίνηση. Υπάρχει και καχυποψία, όπως είπες νωρίτερα, και αυτών που αμφισβητούν τη χρησιμότητα του έργου, αλλά αυτό φαντάζομαι θα αποδειχθεί δια της χρήσης του.
1: Έτσι είναι. Η περιφερειακή οδός εξάλλου, όταν ολοκληρώθηκε το κανονικό το έργο,
0: ναι,
1: στις αρχές της δεκαετίας του 90 πρέπει να ήταν που παραδόθηκε, όταν δόθηκε στην κυκλοφορία, τότε κατάλαβαν τη χρησιμότητα του έργου. Πιο πριν δεν ήθελα να γίνει.
0: Σωστά.
1: Υπήρχαν διαμαρτυρίες, ήθελαν να ακυρωθεί το έργο. Αν ζούσαμε σε μια Θεσσαλονίκη χωρίς καθόλου περιφερειακή, δεν ξέρω πώς
0: θα ήταν. Αδιανόητο θα μας φαινόταν να μην υπάρχει. Ναι. Ντόνια, και επειδή παρακολουθείς το ρεπορτάζ των υποδομών εδώ και πολλά χρόνια, νομίζω πως έχεις καταγράψει αυτό το κύμα αμφισβήτησης και καχυποψίας που συνοδεύει λίγο πολύ όλα τα μεγάλα έργα στην πόλη.
1: Έτσι είναι. Πραγματικά, είμαστε διαφορετικοί, να το πω, στη Θεσσαλονίκη. Για όλα τα έργα, όλοι τα ξέρουμε, τα πάντα, πώς πρέπει να γίνουν, πώς πρέπει να υλοποιηθούν, πώς πρέπει να σχεδιαστούν. Είναι το χούι μας.
0: Ναι, ίσως σε κάποιο βαθμό δικαιολογημένο, γιατί η πόλη είχε να δει, για να πούμε την αλήθεια, μεγάλα έργα, ίσως από τότε, από τον περιφερειακό,
1: ναι,
0: που λες.
1: Ναι, πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω και κάτι άλλο λίγο για το flyover, ναι, που συζητάμε. Ότι το κυκλοφοριακό, όπως μου είπες, μέσα στην πόλη το διαχειριστήκαμε, την κίνηση,
0: ναι,
1: με την έναρξη των εργασιών. Εγώ θέλω να προσθέσω πάνω σε αυτό ότι διαχειριστήκαμε και κάποια ζητήματα, τα λύσαμε με αφορμή το flyover, ήταν καταλύτης για να λυθούν ζητήματα που τα είχαμε αφήσει ανεξέλεγκτα. Για παράδειγμα, η Βασιλής Σόλγας ή η Κωνσταντίνου Καραμανλή ήταν δύο άξονες που πολλές φορές απέμεναν με δύο ή και με μία λωρίδα κυκλοφορίας από την παράνομη εξαιτίας της παράνομης
0: από τα δίπλα παρκαρισμένα. Σωστά, σωστά.
1: Αυτά τώρα έγινε σωστή διαχείριση και τελείωσε η ιστορία, νομίζω, ή τέλος πάντων μειώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι με την ημερομηνία παράδοσης του flyover. Πάμε για τον Μάιο του 2027, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, σε λιγότερο από χρόνο από σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Στο μεταξύ και εν αναμονή του μεγάλου αυτού έργου, πάμε και στον παλιό καλό μας το ΑΣΘ, ο οποίος διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες ότι ετοιμάζει να παραδώσει την κυκλοφορία ένα μεγάλο ρυθμό από νέα λεωφορεία, έτσι.
1: Ο παλιός ΟΑΣ με το σημερινό ΟΑΣ δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ, ναι, τους. 50 καινούργια ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία έφτασαν στη Θεσσαλονίκη για τον ΟΑΣ, χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μάλλον η σύμβαση έγινε και η προμήθεια από το Υπουργείο. Χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για αρθρωτά λεωφορεία. Πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχονται ηλεκτρικά αρθρωτά. Μια πρωτοπορία της πόλης μας, θα ενταχθούν στην κυκλοφορία το Σεπτέμβριο, θα αλλάξουν εντελώς το τοπίο των μετακινήσεων. Ήδη με αυτά τα λεωφορεία Το ένα το μισό των 300 λεωφορείων του ΑΣΤ είναι πλέον ηλεκτροκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Συν κάποια ακόμα που έχει πετρελαιοκίνητα καινούργια, μιλάμε για τα 2/3 του στόλου του ΟΑΣΤ καινούργια λεωφορεία. Είχαμε πολλά χρόνια να ζήσουμε τέτοια κατάσταση, τέτοια ιστορία. Επιπλέον ο ΟΑΣΤ προχωράει στην πρόσληψη 171 οδηγών που θα βρίσκονται στο τιμόνι μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, γιατί και αυτό είναι μείζον. Αν έχεις το στόλο αλλά δεν έχεις τους οδηγούς, πάλι προκύπτουν ζητήματα στη λειτουργία των γραμμών.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε το Σεπτέμβριο θα είμαστε συμπένα στην πόλη. Με καινούργια λεωφορεία, με επιπλέον οδηγούς, άρα επιπλέον δρομολόγια, με νέα γραμμή μετρό. Νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος θα μας πάει καλά, εκτός φυσικά από 1-2 μέρες που θα είναι κλειστοί οι δρόμοι.
0: Λόγω των εγγενείων.
1: Όπως γίνεται πάντα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το ξέρουμε πια, το έχουμε συνηθίσει, έχει εγγραφεί στην πόλη, αλλά έτσι κι αλλιώς το μετρό εξυπηρετεί και πάλι ιδιαιτέρως. Τόνια, μιλώντας. Για να συνεννοηθούμε, μου είχες κάνει μια έτσι ενδιαφέρουσα επισήμανση σε σχέση με το πώς διαχειρίζεται ο κόσμος, οι επιβάτες, τα νέα λεωφορεία, και νομίζω πως έχει ένα ενδιαφέρον αυτό να το επισημάνουμε, γιατί πολλές φορές στεκόμαστε στις κακές συμπεριφορές. Οι καλές όμως?
1: Ναι, οι καλές συμπεριφορές είναι

0: Πάμε τώρα να συζητήσουμε για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο στις γειτονίες Θεσσαλονίκης, στις ασφαλτοστρώσεις, αλλά και τις σημαντικές παρεμβάσεις που δρομολογεί ο Δήμος από την πλατεία Αριστοτέλους και την πλατεία Ελευθερίας μέχρι την πλατεία Ερνέστου Εμπράρ. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρόδρομο Νικηφορίδη. Καλημέρα, κύριε Νικηφορίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Ανάνου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τους ακροάτριες.
0: Και βιώσιμης κινητικότητας, να προσθέσω στην ιδιότητά σας, γιατί και αυτό δεν είναι κάτι αγνοήσιμο να πούμε. Είναι μάλλον μείζον, θα έλεγα.
1: Είναι μάλλον το πιο δύσκολο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Κύριε Νικηφορή, δεν ξέρω αν έχετε αντίρρηση να ξεκινήσουμε από αυτό το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, γιατί να πούμε ότι είναι ένα ζήτημα ίσως μικρό της καθημερινότητας και όμως τόσο σημαντικό.
1: Και εγώ, ξέρετε, πριν ασχοληθώ, αυτό πίστευα, αλλά διαπίστωσα πραγματικά ότι απασχολεί πολύ τους πολίτες και αυτή τη στιγμή έχουμε την δυνατότητα να ασφαλτοστρώνουμε σε όλες τις κοινότητες. Το έχουμε ήδη ξεκινήσει με εντατικούς ρυθμούς στην τέταρτη κοινότητα, στην αλφα κοινότητα, στην γάμα κοινότητα. Τις επόμενες μέρες πάμε στην βήτα και μετά, με πολύ μεγάλο πρόγραμμα, γιατί η συγκεκριμένη κοινότητα είναι πολύ μεγάλη, πάμε στην πέμπτη κοινότητα. Ναι. Όπου εκεί για μεγάλο διάστημα θα ασφαλτοστρώνουμε, είναι μια εργολαβία μεγαλύτερου ποσού από τις άλλες και είναι πολύ μεγάλη συγκεκριμένη κοινότητα, πέμπτη κοινότητα, που είναι σχεδόν το 40% του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Μα, και με ένα πολύ πυκνό δίκτυο οδικό δίκτυο.
1: Ναι.
0: Δρόμοι, δρομάκια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μεγάλες οδικές αρτηρίες, κύριε Νικηφορίδη.
1: Όχι, προς το παρόν όχι. Έχουμε όμως ετοιμάσει ένα διαγωνισμό, θα βγει τους επόμενους μήνες, πιθανόν και τον επόμενο μήνα, όπου θα είναι αποκλειστικά οι μεγάλες οδικές αρτηρίες, γιατί ξέρετε είναι πάρα πολλά τα χρήματα που χρειάζονται για τις μεγάλες οδικές αρτηρίες.
0: Βέβαια.
1: Η Βασίλισσα Όλγας δηλαδή είναι περίπου 3 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, επειδή σε κάποιους από αυτούς τους δρόμους, όπως είναι η Βασίλισσα Όλγας, πρόκειται να κάνει μεγάλο έργο η ΕΙΑΦ, γι' αυτό μπήκαμε στη λογική να διορθώσουμε τις λακκούβες, να κάνουμε δηλαδή επουλωτικές κινήσεις,
0: ναι, προκειμένου, ναι,
1: προκειμένου να είμαστε σε καλύτερο επίπεδο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα την ασφαλτόστρωση, γιατί ακόμα και αν μπορούσαμε και αν είχαμε τα χρήματα, θα είχαμε πρόβλημα την επόμενη χρονιά.
0: Θα ήταν μάταιο, ναι. Ακριβώς. Ναι. Οπότε αυτό το μηχάνημα έχει αποδειχθεί χρήσιμο, νομίζω, που πηγαίνει επί τόπου και καλύπτει.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, το ποσό είναι σχετικά μικρό, ναι. Και γίνονται και οι ενέργειες όλες αυτές γίνονται σε χρόνους που είναι μικροί, που δεν επηρεάζουν πολύ την κινητικότητα μέσα στην πόλη. Γενικά δηλαδή κάναμε αρκετά πράγματα και στη Λαγκαδά και στην Εγνατία και στη Βασίλισσα Όλγας, αλλά και σε μικρούς δρόμους, όχι μόνο στους μεγάλους.
0: Ναι, τα βλέπουμε.
1: Όλο αυτό το διάστημα, ναι.
0: Αρκετοί γκρινιάζουν γιατί βλέπουν τα μπαλώματα, αλλά από την άλλη, σε σχέση με τις λακκούβες, τις τρύπες, δεν είναι μια λύση.
1: Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς. Αλλά ξέρετε, δεν είναι ωραίο να βλέπεις τα

0: Όχι.
1: Συμφωνώ. Αλλά από το να έχουμε μία τρύπα, δεν είναι προτιμότερο να τουλάχιστον να μην έχουμε τρύπα?
0: Έτσι. Τώρα βλέπουμε.
1: Είναι...
0: Ναι.
1: Και ας μην είναι αισθητικά όπως θα έπρεπε να είναι.
0: Ασφαλής να είναι η μετακίνησή μας όσο γίνεται. Τα μηχανάκια δεινοπαθούν. Εσείς το ξέρετε καλύτερα, γιατί κινείστε και με το μηχανάκι.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Τώρα βλέπουμε στο πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή την εβδομάδα συζητείται η δημιουργία της πλατείας Ερνέστου Εμπράρ και παιδικής χαράς στην οδό Κασάνδρου. Τι προβλέπει να πούμε αυτός ο σχεδιασμός?
1: Αυτό ήταν μια μελέτη που έγινε με δωρεά του Μπερνάρ Κουόμο. Βρέθηκε δωρητής η εταιρεία Μευγάλ που θα κατασκευάσει το έργο και τώρα είμαστε στη φάση της έγκρισης της κατασκευής. Ξέρετε, είναι μια μικρή πλατεία, δεν είναι καμιά μεγάλη πλατεία. Είναι ένα είδος μπαλκονιού στον άξονα της Αριστοτέλους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή είναι το ψηλότερο σημείο του άξονα, είναι εκεί που καταλήγει ο άξονα στην οδό Κασάνδρου. Επίσης κάνουμε μια παιδική χαρά, γιατί ξέρετε, έχουμε πολλές παιδικές χαρές στη Θεσσαλονίκη, έχουμε 70 παιδικές χαρές. Όμως, η περιοχή πάνω από την Ολύμπου μέχρι και την Ολυμπιάδος και παραπάνω και από τη 46 μέχρι την παλιά, συγγνώμη, 46, Ευαγγελίστρα, μέχρι την παλιά Λαχανογρά, δεν υπάρχει καμία παιδική χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Καμία.
0: Είναι
1: δηλαδή δραματική η κατάσταση, όπως είναι δραματική κατάσταση είναι και στα θέματα των πλατιών ή των πάρκων ή των μικρών χώρων, δημόσιων χώρων, και γι' αυτό ακριβώς κάναμε αυτό, μια σχετικά μικρή πλατεία, μια παιδική χαρά, ένας μικρός χώρος στάθμισης, προκειμένου αυτή η περιοχή, η οποία είναι αδιαμόρφωτη από το σεισμό του 1978, γιατί εκεί παλιότερα υπήρχαν κάποια παλιά σπίτια τα οποία κατέρευσαν στο σεισμό, και από τότε, εδώ και 50 χρόνια, είναι ένας αδιαμόρφωτος χώρος.
0: Και τιμούμε και τον Ερνέστο Εμπράρ, το Γάλλο πολεοδόμο, στον οποίο οφείλει τόσο πολλά η πόλη, και ίσως να μην τον έχουμε τιμήσει όσο του οφείλαμε, κύριε Νικηφορίδη. Τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές αυτά.
1: Ναι, αυτό ισχύει, αλλά ξέρετε κάτι, σε σχέση με πριν από 5, 6, 7 χρόνια, τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της πόλης έχουν μάθει το όνομά του.
0: Σωστά.
1: Γιατί παλαιότερα κανείς δεν ήξερε το όνομά
0: έτσι,
1: του.
0: Έτσι, πέρα από τους ειδικούς. Τώρα πάμε και στη Γυάλινη Πινακοθήκη, που διαβάζουμε πως πρόκειται να δημιουργηθεί στον κήπο της Άμμου στη Νέα Παραλία.
1: Ναι, αυτό είναι μια πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πολιτισμού, του αντιδημάρχου του κυρίου Γκάκη. Εμείς ως υπηρεσία, αλλά και από την άλλη και ως μελετητές, εννοείται τους συνονούμε στην αξιοποίηση αυτών των γυάλινων περιπτέρων για χρήσης πολιτισμού. Το απέδειξε και η βιβλιοθήκη. Πιστεύω είναι τα δύο περίπτερα τα οποία δεν ήταν μισθωμένα και είχαμε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια να μην καταλήγουν και αυτά σε καφέ, γιατί αρκετά είναι τα καφέ, φτάνουν τόσα, ας έχουμε και δύο χώρους πολιτισμού. Και άρα επομένως τώρα είναι μια ευτυχής κατάληξη αυτή της προσπάθειας που ξεκίνησε ουσιαστικά πριν από 10 χρόνια. Επί δημαρχίας Μπουτάρη, όταν είχαμε εμείς ως σύλλογος φίλοι Νέας Παραλίας, είχαμε αντιρρήσεις στην μίσθωση όλων των γυάλινων περιπτέρων για καφέ.
0: Ναι, και υπήρξε, ας πούμε, μια χρόνια μηχανία ως προς τη διαχείριση αυτών των περιπτέρων.
1: Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, πρέπει να κανείς, για όλα τα πράγματα χρειάζονται προσπάθειες. Άμα δεν βάλει κανείς το στόχο να κάνει κάτι, δεν θα γίνει ποτέ. Μπήκε ο στόχος από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και τον κύριο Γκάκη και νομίζω ότι τώρα ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Στην πλατεία Φρουρίου από τα Πυργίου, τι ετοιμάζεται εκεί, ανάπλαση διαβάζουμε.
1: Ναι. Ξέρετε κάτι, εγώ πάντα ντρέπομαι όταν πηγαίνω σε πταπίδιο και πηγαίνω συχνά. Ντρέπομαι γιατί ντρέπομαι για αυτό που συναντώ, για την εγκατάλειψη αυτής της περιοχής, και αναρωτιέμαι πως ο προηγούμενος δήμαρχος που ήταν εκεί κάτοικος αυτής ακριβώς της περιοχής δεν τα έβλεπε αυτά. Η περιοχή είναι εγκαταλειμμένη, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν υπάρχουν δρόμοι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου που χρηματοδοτεί έργα μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ. Επειδή μελέτη δεν υπήρχε και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να γίνει μια μελέτη, ζήτησα από την καλή ομάδα που έκανε τη μελέτη για την πλατεία Δημοκρατίας να μας κάνει δωρεά την προμελέτη για την διαμόρφωση όλου αυτού του χώρου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όλου του τρόπου πρόσβασης και αναχώρησης από το χώρο της πλατείας. Εννοείται ότι με σε συνεχή επικοινωνία με την εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης για να έχουμε εξασφαλισμένο την έγκριση από το ΚΑΣ, γιατί προφανώς η περιοχή είναι ύψης της αρχαιολογικής σημασίας. Άρα ουσιαστικά αποδεχόμαστε τη δωρεά αυτής της ομάδας μελέτης που πραγματικά κάνει εξαιρετική δουλειά και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε αναθέτοντας τις οριστικές μελέτες και τη μελέτη εφαρμογής προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε τα πάντα, να υποβάλουμε στο Πράσινο Ταμείο και πιστεύουμε ότι και λόγω της σημασίας του επταπηδηγίου πιστεύουμε ότι θα εγκριθεί μια τέτοια χρηματοδότηση ώστε του χρόνου να μπορέσουμε να προκηρύξουμε, να κάνουμε το διαγωνισμό και να προκηρύξουμε το έργο.
0: Και σε συνδυασμό πιστεύω με το φωτισμό τόσο των τυχών όσο και του επταπηργείου που βρίσκεται και αυτό υποσχεδιασμό και θα...
1: Εννοείται, ναι.
0: Νομίζω πως θα αλλάξει πολύ η περιοχή αυτή στην οποία το φεστιβάλ επταπηργείου μας έδωσε έτσι και ένα κίνητρο για να ανηφορίζουμε και επάνω και αυτό που λέτε αυτή τη γύμνια την είδαμε όλοι με τα μάτια μας.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Τώρα πάμε να χτενίσουμε αν δεν έχετε αντίρρηση έτσι και τα έργα που βρίσκονται. Είναι μια σειρά από μεγάλα έργα, μια ευτυχή συγκυρία για την πόλη, κύριε Νικηφορίδη, έργα που χρονίζουν, έχουν παγώσει μέσα στον χρόνο για διάφορους λόγους το καθένα και κάπου φαίνεται κάποια να ξεμπλοκάρουν ή και να μην ξεμπλοκάρουν με το μεγάλο έργο τώρα που περιμένουμε, ανάπλαση του άξονα της Αριστοτέλους. Τι γίνεται με τις προσφυγές, είχαμε δύο προσφυγές που κατατέθηκαν. Ναι.
1: Ναι, τέλος του μήνα εκδικάζονται. Πιστεύω αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε το αποτέλεσμα. Ελπίζουμε όμως να σταματήσουν εκεί οι προσφυγές, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι και πόσο μεγάλη καθυστέρηση μπορούν να προκαλέσουν σε ένα έργο. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε και έτσι θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις των υποψηφίων αναντέχων. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν πάντα.
0: Ναι, γιατί σκόρπισε έτσι μία απογοήτευση, να το πω έτσι, όταν διαβάσαμε ότι για άλλη μια φορά παγώνει το έργο.
1: Ναι, να σας πω κάτι. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν θα παραιτηθούμε. Εγώ είμαι φύση αισιόδοξος. Δεν πρόκειται δηλαδή να παραιτηθώ οτιδήποτε από όλα αυτά. Θα δώσουμε αγώνα. Τον δώσαμε με την πλατεία Ελευθερίας, τον κερδίσαμε και εδώ θα τον κερδίσουμε τον αγώνα. Θα αναλάβει αυτός που η δικαιοσύνη θα αποφανθεί το έργο και το έργο θα υλοποιηθεί.
0: Μακάρι το ευχόμαστε.
1: Δηλαδή δεν πρέπει να μία στιγμή να πιστέψουμε ότι μπορεί το έργο να μην υλοποιηθεί.
0: Έτσι.
1: Θα υλοποιηθεί.
0: Έτσι. Και μιας και αναφέρετε την πλατεία Ελευθερίας, εκεί σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Είχαμε και το συμβάν αυτό με το πλατάνι ξεριζώθηκε από τον αέρα προχθές. Τα ακούσατε στα social media για άλλη μια φορά.
1: Κοιτάξτε, εγώ ξέρω πόσο αγαπώ το Πράσινο, ξέρω πόσο αγαπώ τα πλατάνια. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε έναν κήπο που είναι ο κήπος του σπιτιού μου στην Άνω Πόλη. Τον φροντίζομαι με κάθε τρόπο. Ό,τι και να μου πει κάποιος, όχι ότι με ευχαριστεί, προφανώς δεν με ευχαριστεί, προφανώς με στενοχωρεί, προφανώς, αλλά παρόλα αυτά έχουμε υποχρέωση να κάνουμε το καθήκον μας, θα το κάνουμε. Υπάρχει η ασφάλεια των πολιτών. Έπρεπε να κάνουμε κάποιες κινήσεις προκειμένου να διασφαλίσουμε, γιατί μεθαύριο όλοι αυτοί που κάνουν κριτική δεν θα χρειαστεί να πάνε στο δικαστήριο, θα πάει ο αντιδήμαρχος, ο διευθυντής υπηρεσίας, θα πάμε εμείς δηλαδή. Και πέρα από αυτό είναι και το συμβάν αυτό καθεαυτό.
0: Να εξηγήσουμε με δύο λόγια στους ακροατές μας που δεν αντιλήφθηκαν τι ακριβώς έγινε εκεί.
1: Έπεσε ένα πλατάνι, ένα μεγάλο πλατάνι. Το Σάββατο όλοι ξέρουμε πόσο φυσούσε, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Έπεσε το πλατάνι, η πτώση οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ο αέρας, ένας άλλος λόγος είναι ότι αυτά τα πλατάνια είχαν ψηλώσει πολύ, είχαν πολλές φορές χάσει, δεν κρατούσαν την ισορροπία ως δέντρο, δεν είχαν διαμορφωθεί έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι που διαπιστώσαμε με αυτή την πτώση, αλλά και με άλλα πλατάνια που δεν έχουν πέσει ακόμα, αλλά γενικά φοβόμαστε, είναι ότι μέσα στις ρίζες και κάτω από τον κορμό βλέπαμε επιφάνειες με σκυρόδερμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι η ρίζα του πλατανιού για να βρει διέξοδο κινόταν οριζόντια. Δεν πήγαινε
0: σε βάθος. Μάλιστα.
1: Και υπάρχει φωτογραφικό υλικό από αυτό. Αυτό κάνει ευάλωτο το πλατάνι, γιατί από τη στιγμή που δεν πάει σε βάθος, το ριζικό σύστημα είναι ασταθές. Υπάρχει πρόβλημα, θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε, να διαφυλάξουμε την ασφάλεια των πολιτών. Είναι κάτι δύσκολο, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση θα κάνουμε ό,τι πρέπει.
0: Τώρα, και οι εργασίες, ποιος είναι ο ορίζοντας?
1: Οι εργασίες προχωρούν, ναι. Οι εργασίες.
0: Σε τι φάση είμαστε τώρα?
1: Τώρα εγκαθίσταται το αρδευτικό σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Πριν, ας πούμε, είναι υπόγειο αρδευτικό σύστημα, τώρα εγκαθίσταται αυτό το αρδευτικό σύστημα, είναι πολύπλοκο, και ταυτόχρονα γίνονται και οι υπόλοιπες κινήσεις, αλληλογραφίες, εγκρίσεις, γιατί σε κάποια φάση θα κλείσουν οι δρόμοι περιμετρικά ανάλογα με την περίοδο του εργοταξίου. Το φθινόπωρο θα φυτευτούν τα δέντρα, γιατί έχει πολλά δέντρα και μεγάλα δέντρα.
0: Τι δέντρα θα φυτέψετε εκεί, κύριε Νικηφορίδη, ποιος είναι ο σχεδιασμός?
1: Κοιτάξτε, είτε θα φυτευτούν βελανιδιές.
0: Μάλιστα.
1: Θα φυτευτούν πολύ μεγάλα δέντρα, 12 με 14 μέτρα ύψους. Εγώ πρέπει να σας πω βέβαια ότι ζήτησα οπωσδήποτε ενίσχυση της στατικότητας των δέντρων. Γιατί το να φυτεύεις τόσο μεγάλα δέντρα δεν είναι και τόσο απλό.
0: Βέβαια.
1: Και επομένως, επειδή δεν ήθελα να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, ζήτησα και διασφάλισα τη στήριξη των δέντρων, ώστε να μην έχουμε οποιοδήποτε φαινόμενο τα επόμενα χρόνια πτώσης δέντρου, γιατί αυτά τα δέντρα είναι πολύ ακριβά, η πόλη θα τα πληρώσει ακριβά για να τα έχει. Πρέπει επομένως να διασφαλίσουμε και την ασφάλεια αλλά και τη βιωσιμότητα των δέντρων.
0: Θα έρθουν ευθύς εξ αρχής μεγάλα δέντρα, δηλαδή?
1: Θα έρθουν 12 με 14 μέτρα.
0: Α, μάλιστα. Δεν θα είναι δεντράκια που θα τα περιμένουμε να...
1: Όχι, ναι. Θα είναι μεγάλα δέντρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρετε, τα μεγάλα δέντρα είναι και... έχουν και ευαισθησίες.
0: Στις
1: μεταφυτεύσεις δεν πετυχαίνουν πάντα. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση, ο εργολάβος πρέπει να παραδώσει το έργο με δέντρα τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι επομένως ευθύνη του εργολάβου. Αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι γεγονός ότι σύντομα η πλατεία θα γίνει ένα πάρκο μνήμης. Γιατί τα δέντρα θα είναι ήδη μεγάλα και άρα θα μπορέσουμε να απολαύσουμε όλα όσα μας δίνει ένα πάρκο.
0: Και μεγάλος αριθμός δέντρων εκεί, από όσο θυμάμαι, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στα δεδομένα δηλαδή της πλατείας, όσο επιτρέπει ο χώρος. Τώρα, η ατζέντα σας τι για τη συνέχεια? Ποια έργα είναι αυτά που έχετε θέσει ως προτεραιότητα?
1: Καταρχήν, η γειτονιά Παπάφη είναι σε εξέλιξη, προχωράει κανονικά.
0: Λύθηκαν τα ζητήματα εκεί της στατικότητας, αυτά,
1: ναι,
0: που είχαν
1: προκύψει? Μεγάλο έργο. Είναι το μεγαλύτερο έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, 17 εκατομμύρια. Το λύκειο στα τροχιοδρομικά προχωράει και αυτό είναι ένα μεγάλο έργο, που προχωράει κανονικά. Αυτό τώρα που τους επόμενους μήνες πρόκειται να δημοπρατήσουμε είναι η πλατεία Δημοκρατίας, η πλατεία Διοικητηρίου και το ξύλινο Ντέκανοιτ.
0: Μάλιστα, δεν είναι λίγα αυτά μπροστά. Ποιο, η πλατεία Δημοκρατίας είναι πρώτη, έτσι, στο πρόγραμμα?
1: Η Πλατεία Δημοκρατίας μέχρι πρώτη ήταν η πρώτη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έχει πάρει μικρή, γιατί ξέρετε πολλές φορές στην πορεία. Εδώ ας πούμε προέκυψε κάτι με την ΕΙΑΦ, άρα έπρεπε να λυθεί το πρόβλημα με την ΕΙΑΦ. Αυτό, ενώ εμείς θα μπορούσαμε ήδη να το έχουμε δημοκρατήσει, μας καθυστέρησε λιγάκι. Όχι ότι η επικοινωνία με την ΕΙΑΦ δεν είχε ξεκινήσει όταν έπρεπε. Ξεκίνησε, απλώς στην πορεία δημιουργούνται διάφορα θέματα. Πάντως, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η Πλατεία Δημοκρατίας, μετά η Δικητηρίου και αμέσως μετά, ίσως και πριν, βέβαια, το ξεκίνησε, γιατί έτοιμες είναι όλες οι μελέτες. Δεν είναι θέμα, δηλαδή, δεν υπάρχει μια μελέτη που δεν είναι έτοιμη. Έχουν υποβληθεί στο ΕΣΠΑ και αναμένουμε ουσιαστικά την έγκρισή τους για να μπορέσουμε να τις δημοπρατήσουμε.
0: Τρία σημεία της πόλης, τα οποία το καθένα έχει τη δική του βαριά, ας πούμε, ιστορία, ενώ η δεινοπαθημένη Πλατεία Δημοκρατίας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, έτσι.
1: Όχι βέβαια, ναι, όχι βέβαια.
0: Και όσο για την Πλατεία Δικητηρίου τι να πούμε. Ναι. Τα έχουμε ζήσει πολύ καλά οι Θεσσαλονίκοι.
1: Εγώ πιστεύω ότι, ξέρω, ξέρετε, λέω ότι αν καταφέρουμε να τα κάνουμε αυτά, θα έχουμε προσφέρει στην πόλη ένα πολύ σπουδαίο έργο, γιατί πόσα χρόνια προσπαθεί η πόλη να βρει λύση με την Πλατεία Δικητηρίου.
0: 40, γύρω στα. Μπορεί να
1: υπάρχει. Όχι, ακριβώς,
0: 30,
1: πολύ κοντά.
0: Ναι, σίγουρα.
1: 35.
0: 35 χρόνια, ναι.
1: Η Πλατεία Δημοκρατίας, είναι δυνατόν η Πλατεία Δημοκρατίας στο Βαρδάρι να έχει αφαιθεί όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή την κατάσταση? Δηλαδή, κανείς δεν έβλεπε ότι υπάρχει πρόβλημα? Που μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, που πραγματικά ήταν σαν να μην υπήρχε πια αυτό το Βαρδάρι,
0: Δεν υπάρχει πλατεία, να πούμε έτσι. Υπάρχουν δρόμοι μόνο. Δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι βρίσκεται σε πλατεία.
1: Υπάρχει ένας χώρος που ουσιαστικά διώχνει τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Ενώ η περιοχή θα έπρεπε να έχει αναβαθμιστεί και λόγω του σταθμού του μετρό πια που υπάρχει
1: έτσι,
0: εκεί.
1: Έτσι. Ναι. Έχουμε και μια άλλη πληγή βέβαια εκεί. Έχουμε αυτό το θαυμάσιο κτίριο της σχολής Μαντζόνι, της Ιταλικής σχολής Μαντζόνι, που υπήρχε μέχρι πριν από μερικά χρόνια η Εθνική Τράπεζα.
0: Ένα κουφάρι πια είναι, νομίζω.
1: Έγινε
0: έτσι.
1: Μετά, έγιναν κάποιες προτάσεις για να αξιοποιηθεί, αλλά με τον κακό τρόπο. Τελικά βρέθηκαν τα νεόρια της πόλης, τα οποία είναι πριν από, δεν ξέρω κι εγώ πόσες εκατοντάδες χρόνια, βρέθηκαν τα νεόρια σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα αυτό να μην οικοδομηθεί ποτέ, να έχει μείνει απλώς μια τυχοπία περιμετρική. Είναι μεγάλο οικόπεδο, μεγάλο οίκημα, μεγάλη κατασκευή μέσα στην πλατεία, που δημιουργεί και εκεί ένα πρόβλημα, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Αν βέβαια ποτέ αξιοποιηθεί και γίνει ένας αρχαιολογικός χώρος επισκέψιμος, θα είναι πολύ καλύτερα, αλλά προς το παρόν είναι εγκαταλειμμένος και είναι πολύ άσχημο.
0: Δυστυχώς, ένα νεκρό σημείο σε ένα πολύ όμορφο σημείο της πλατείας, για να πούμε την αλήθεια. Μάλιστα, κύριε Νικηφορίδη, να σας ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε. Ευχόμαστε να προχωρήσουν τα έργα, να θα γκρινιάζουμε για τις οχλήσεις στη συγκοινωνία μας, στην κίνηση, αλλά νομίζω θα είναι καλή γκρινιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρόδρομος Νικηφορίδης, ήταν μαζί μας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τα πιο ωραία πρωινά.
4: Με τη Χρύσα Νάνου
3: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
4: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Γερμανία σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη της χθεσινής επίθεσης σε φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Βερολίνο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας ύποπτος 21 ετών, ο οποίος φέρεται να προέρχεται από τον Ισλαμικό χώρο, έχει ταυτοποιηθεί, αλλά δεν έχει συλληφθεί ακόμα. Ωστόσο, δόθηκε στη φωτογραφία του στη δημοσιότητα. Η επίθεση σημειώθηκε όταν ένα λευκό βάν έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων που συμμετείχαν στους εορτασμούς. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της μια γυναίκα, ενώ τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Περισσότεροι από 10 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Έχουμε πλέον ταυτοποίηση τον ύποπτο, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμη, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Μένονται ανεξέλεγκτα τα απείρνα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Στην Ισπανία, τρία μεγάλα μέτωπα συγχωνεύτηκαν δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες, ενώ πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Στο μεταξύ, οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, λόγω της εμφάνισης σπάνιων φαινομένων καταιγίδας φωτιάς. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαιώνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι το πυρηνό μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν εξαιρετικά απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Οι μετεωρολόγοι πάντως προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσχεράνει περαιτέρω το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ανοίγει τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία και ΕΦΚΑ, αλλά και προς τράπεζες αλλά και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για 10.000 ευρώ που ίσχυε στο προηγούμενο καθεστώς. Την Κύπρο θα επισκεφθεί από αύριο έως την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στη χθεσινή συνάντηση των κ. Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου επιβεβαιώθηκε η κοινή στάση Ελλάδας-Λευκωσίας για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Ολοκληρώθηκε η μεταφορά τραυματισμένου ηλικιωμένου άνδρα σε ασφαλές σημείο, ύστερα από πτώση του σε γκρεμό στην περιοχή Βογατσικό Καστοριάς χθες βράδυ, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της πόλης. Στο σημείο για τον εντοπισμό και τη μεταφορά του επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με δύο οχήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στο αντίρρηο για τον εντοπισμό οδηγού γιοταχείου, ο οποίος τα ξημερώματα αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο, συγκρούστηκε με περιπολικό και στη συνέχεια διέφυγε πεζός αφού εγκατέλειψε το όχημά του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη γέφυρα Ρίου Αντερίου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, όμως εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και στην προσπάθειά του να διαφύγει εμβόλησε το περιπολικό της Ελλάς. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Τα βλέμματα της ελληνικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κοινότητας είναι στραμμένα στον Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται αυτή την ώρα η υποψηφιότητα της Ελλάδας. Στο αθλητικό ρεπορτάζ, στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Εθνική Πόλο των Ανδρών, επικρατώντας με σκορ 19 της Ιταλίας στα ημιτελικά της διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϊ. Η ομάδα του Θόδωρη Βλάχου προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία, η οποία επιβλήθηκε της Αυστραλίας με 13-12. Το μεγάλο παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμερα στις 11, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3-4 και από το απόγευμα νότι, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Ιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
2: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
2: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Ο Νίκος Κακαρίκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 23 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει, θα φτάσει στους 33 βαθμούς μέσα στην ημέρα. Όχι κάτι ιδιαίτερο βέβαια, πολύ ευχάριστες θερμοκρασίες αυτές τις μέρες για όσους μείναμε στην πόλη, και όσοι μείναμε στην πόλη, κάποιοι ετοιμάζεστε να φύγετε, είστε ήδη καθοδόν. Βλέπω ήδη ότι έχει αρκετή κίνηση ο δρόμος προς Χαλκιδική από την διασταύρωση του αεροδρομίου κυρίως και μετά τον κόμβο της Θέρμης. Εκεί θα βρείτε αρκετή κίνηση αν κατευθύνεστε αυτή τη στιγμή. Υπομονή, το ζήτημα είναι να φτάσουμε ασφαλείς και χαρούμενοι στον προορισμό μας.

0: πάμε να αφήσουμε την πόλη και να ξεφύγουμε προς ένα από τα πιο όμορφα νησιά μας, τη Σαμοθράκη, που υποδέχεται για 10η χρονιά από τις 30 Ιουλίου στις 3 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αφήγησης Μέρες Μύθων, Μουσικής και Παραμυθιών. Ένα πρόγραμμα που φέρνει την προφορική αφήγηση κοντά στη φύση, τα δάση και τα μονοπάτια του νησιού. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη Ροδάνθη Δημητρέση, αφηγήτρια και ιδρυτικό μέλος της Action Art, που έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια του φεστιβάλ. Καλημέρα, κυρία Δημητρέση.
1: Καλημέρα. Εδώ. Τα ωραία πρωινά.
0: Εδώ στο ραντεβού μας, αυτό που κάνετε για την διοργάνωση αυτή που γίνεται αρχές Αυγούστου κάθε χρόνο, εδώ και 10 χρόνια πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε έτσι, να ξετυλίξουμε το νήμα, πώς προέκυψε η ιδέα για αυτή τη διοργάνωση και πώς συνδέθηκε με αυτό το νησί.
1: Με το νησί είχα προσωπική σχέση πάρα πολλά χρόνια πριν. Δεχτήκαμε σαν φορέας μία πρόσκληση και εγώ προσωπικά το 2016, πράγματα που κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, όπως το φεστιβάλ ή οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες γύρω από την αφήγηση. Και έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα στη Σαμοθράκη. Βέβαια, δεν το κρύβω ότι με ενέπνεε πάντοτε ο αρχαιολογικός της χώρος και ήταν έτσι μια, δεν θα το έλεγα, έλεγα πούμε, τι ωραία που θα ήταν εδώ πέρα να γίνονται αφηγήσεις. Και έγινε αυτό τελικά και γίνεται.
0: Σαν να βρήκε τον τόπο του ή τον τόπο της η αφήγηση έτσι σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί είναι αλήθεια. Δηλαδή το να αφηγείται κανείς σε έναν αρχαιολογικό χώρο μύθου είναι στο σπίτι τους, είναι στον χώρο τους και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί ταυτόχρονα γίνεται και μία συναφήγηση από τον ίδιο τον τόπο.
0: Έτσι, σαν να είναι συνομιλητής κατά κάποιο τρόπο.
1: Να πούμε, είναι συνομιλητής.
0: Τι περιλαμβάνει τώρα το πρόγραμμα?
1: Το πρόγραμμα αυτή τη χρονιά έχει δύο περιπατητικούς, αφηγηματικούς περιπάτους. Ο ένας είναι στο Πλατανόδαστο του Αγιώργη, σε ένα κλισάκι πάρα πολύ έτσι όμορφο όπως έχουμε στα νησιά μας. Και από δίπλα του έχει ένα μεγάλο δάσος πλατανιών. Αξιοποιούμε αυτήν την διαδρομή γιατί στην πορεία έχει και διάφορα πράγματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οπότε συνδέουμε τη φύση μαζί με κάποιους βράχους ή κάποιες πέτρες που έχουν σχέση με μύθους ή θρύλους του νησιού.
0: Τι μύθους θα ακούσουμε μεταξύ άλλων όσοι θα βρεθούν εκεί?
1: Για την ημέρα που θα είμαστε στον αρχαιολογικό χώρο θα μιλήσουμε για τον Περσέα, για τον Πίγασο, μύθους για την Μεγάλη Μητέρα. Η θεή της Σαμοθράκης δεν είναι κάβηρη, είναι η Μεγάλη Θεή. Έτσι όπως λένε οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με αυτό, αρχαιολόγοι κτλ. Είναι η Μεγάλη Θεή και ανάμεσα στους μεγάλους θεούς είναι ο Ερμής. Η Μεγάλη Θεή είναι αρχαίγονες δυνάμεις και μετά με το Δωδεκάθεο τους ταύτισαν με διάφορους θεούς του Δωδεκαθέου. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Ερμής. Λοιπόν, θα ακούσουμε πράγματα για τον Ερμή, για την Ευρώπη, για τον Κάσμο, την Αρμονία. Μην ξεχνάμε ότι εκεί έγινε ο γάμος του Κάσμου και της Αρμονίας και διάφορους άλλους μύθους. Γίνεται ένα, θα έλεγα εγώ, ένα υφαντό από μύθους για να ταξιδέψουμε μέσα στο χώρο.
0: Τους οποίους μύθους μας τους αγαπάμε ιδιαίτερα. Και θέλουμε να τους ακούμε. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον στην εποχή μας.
1: γενικά έχει ενδιαφέρον να ακούμε ιστορίες και να λέμε ιστορίες. Είναι μεγάλη υπόθεση το να μπορούμε να έχουμε αυτή τη δεξιότητα να ακούμε, να μπορούμε να ακούμε και ταυτόχρονα να μπορούμε να επικοινωνούμε και εμείς οι ίδιοι μέσω του λόγου.
0: Δεξιότητα, όπως το λέτε, έχει ενδιαφέρον αυτό. Περνάμε εποχές τις οποίες έχουμε γίνει ανυπόμονοι και πολλές φορές αυτό που ακούς ενώ συνομιλείς με κάποιον είναι να σου λέει «Σε έχασα, δεν σε παρακολουθώ». Δεν με παρακολουθείς ενώ σου έχω μιλήσει μερικά δευτερόλεπτα. Χρειαζόμαστε εξάσκηση στο να ακούμε.
1: Είναι αλήθεια, χρειαζόμαστε εξάσκηση. Ο τρόπος ζωής μας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και αυτά που θεωρούσαμε αυτονόητα πλέον δεν είναι αυτονόητα. Χρειάζεται να προσπαθήσουμε γι' αυτά. Χρειάζεται να προσπαθήσουμε να ξαναβρούμε την ακοή μας σε σχέση με τον άλλον που έχουμε απέναντί μας για να επικοινωνήσουμε. Επομένως, η μύθη, οτιδήποτε έχει να κάνει με την προχωρικότητα συμβάλλει καθοριστικά σε αυτό εδώ το πράγμα. Συμβάλλει στο να μπορούμε οι άνθρωποι να είμαστε σε επαφή, να μπορούμε να επικοινωνούμε, μπορούμε να συνυπάρχουμε και ό,τι άλλο μπορεί να σημαίνει αυτό, να δημιουργούμε. Έτσι.
0: Εξάλλου η αφήγηση, τα έχουμε πολλές φορές, συνδέεται έτσι με όλη τη διαδρομή του ανθρώπου στον πλανήτη. Η τελευταία και όλη αυτή η συζήτηση με την Οδύσσεια του Νόλαν μας έφερε ξανά έτσι σε επαφή με αυτή την πρακτική, την τακτική της αφήγησης συνόδευε πάντα τον άνθρωπο. Για κάποιο λόγο οι άνθρωποι θέλαμε πάντα να έχουμε κάποιον που να μας αφηγείται ιστορίες και να τον ακούμε.
1: Δεν ξέρω αν θέλαμε μόνο αυτό το πράγμα. Θέλαμε πάντοτε να λέμε ιστορίες. Ας σκεφτούμε έναν άνθρωπο πρωτόγονο. Η φύση τον ξεπερνούσε. Δεν είναι όπως τώρα που πιστεύουμε ότι έχουμε επιβληθεί εμείς στη φύση, έτσι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, ένα μικρό πλάσμα μέσα σε εισαγωγικά σε έναν γίγαντα που λέγεται φύση. Για να μπορέσει να την κατανοήσει, για να μπορέσει να υπάρξει μέσα σε αυτήν, είχε ανάγκη να μιλήσει, έτσι. Είχε ανάγκη να πει, επομένως, όλοι είμαστε αφηγητές. Όλοι λέμε ιστορίες.
0: Τώρα είπαμε για το πλατανόδασος του Αγίου Γεώργη, είπαμε για τις αφηγήσεις στο Ιερό των Μεγάλων Θεών. Να σταθούμε και στην αφήγηση αυτή που έχετε συνοδεία μουσικής. Θρύλη του τόπου μας, παραμύθια και μουσική στο παλιό σχολείο στα Θερμά.
1: Ναι, εκεί θα πούμε παραμύθια και θρύλους και τα λοιπά από την Σαμοθράκη, από γύρω νησιά, από τα Βαλκάνια, από την Μικρά Ασία και σε αυτές τις παραστάσεις στο Πέτρινο Σχολείο στα Θέρμα, στην πλατεία Παπαγιώργη και στον αρχαιολογικό χώρο θα είμαστε μαζί με την Γιώτα τη Τηγανούρια και το Σαντούρι της, μία εξαίρετη μουσικός. Οπότε λοιπόν στα Θέρμα θα υπάρχουν και μουσικές και τραγούδια, αλλά και μουσικοί αυτοσχεδιασμοί, που οι αυτοσχεδιασμοί θα είναι σαφώς περισσότεροι στον αρχαιολογικό χώρο. Θα ακούσουμε δηλαδή τραγούδια του τόπου μας ή των περιοχών από όπου θα είναι τα παραμύθια.
0: Αυτό θα γίνει στο παλιό σχολείο στα Θέρμα, αλλά μουσική θα έχει και η βραδιά η επόμενη, 1 Αυγούστου, έτσι.
1: Στο Παπαγιώργη.
0: Στο Παπαγιώργη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς αλλάζει η αφήγηση όταν υπάρχει και η μουσική, κυρία Δημητρέση?
1: Πάλι εδώ έχουμε μία συνομιλία, ναι, έτσι, μεταξύ του μουσικού και του αφηγητή. Δηλαδή, υπάρχει μία συνεχή συνομιλία.
0: Ναι. Που δίνει, ναι, το ένα δίνει, ενισχύει το άλλο, ας το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Από μία σπουδαία καλλιτέχνηδα, την Παναγιώτα Τηγανούρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία είναι από εκεί, από τη Σαμοθράκη.
1: Είναι από εκεί, είναι οι γονείς της και γενικά προέρχεται από μία οικογένεια μουσική κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Πρόσφατα είχαν και ένα φεστιβάλ μουσικής που κάνουν τα τελευταία χρόνια. Κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Τώρα, με την ευκαιρία που συζητάμε για την Σαμοθράκη και αυτό το φεστιβάλ, δώστε μας και μία γεύση από το τι ετοιμάζετε στη Θεσσαλονίκη με το καλό με τη νέα σεζόν.
1: Με το καλό, τέλη Σεπτέμβρη ετοιμάζουμε το 14ο Φεστιβάλ Αφήγη της Θεσσαλονίκης, ένα διαπολιτισμικό και διεθνές φεστιβάλ που θα ξεκινήσει 26 Σεπτεμβρίου και θα τελειώσει 8 Οκτωβρίου. Δεν θα σας πω παραπάνω για το πρόγραμμα τώρα.
0: Βέβαια, όμως, είναι νωρίς.
1: Ναι, είναι νωρίς. Σε λίγο πάλι θα τα πούμε.
0: Έτσι, θα έχουμε αρκετές ευκαιρίες ακόμη για τον κόσμο, ειδικά που αγαπά την αφήγηση.
1: Δεν είπαμε και για το εργαστήριο αφήγηση που θα κάνουμε μέσα στο δάσος.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε έναν αφηγηματικό περίπατο στο δάσος, στην περιοχή Θέρμα της Σαμοθράκης. Ναι. Είναι μια περιοχή πνιγμένη από τα πλατάνια, από ιαματικά νερά, από νερά γενικά. Και εκεί θα χωθούμε μέσα στο δάσος και θα πούμε διάφορες ιστορίες. Έχουν πολλούς θρύλους στη Σαμοθράκη για παράξενα πλάσματα μέσα στο δάσος. Και θα κάνουμε και ένα εργαστήριο αφήγησης για μικρούς και μεγάλους, παίρνοντας αφορμή από ό,τι μας περιτριγυρίζει, από τα δέντρα, από τα ξύλα, από τις πέτρες, από τα νερά, από κάτι που θα κινείται εκείνη την ώρα, ένα πουλί, ένα οτιδήποτε.
0: Πολύ ωραίο, όχι σε μια κλειστή αίθουσα λοιπόν, αλλά μέσα
1: εκεί που του
0: στην ίδια τη φύση. Πολύ ωραία. Κυρία Δημητρέση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας μεταφέρετε. Θα έχουμε πάλι την ευκαιρία να τα πούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Yeah. Η αφηγήτρια και η ιδρύτρια της Action Art Ροδάνθη Δημητρέση ήταν μαζί μας.

Σε ένα θέμα που μας αφορά όλους, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακατική του ανάρτηση. Εφαρμόζεται μείωση 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στον δίζελ μέσω των δηληστηρίων, λέει ο Πρωθυπουργός. Ενώ για τον Αύγουστο το κράτος θα χρηματοδοτήσει επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης με συνολική έκπτωση 15 λεπτών. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενάτου αυτοκινητόδρομου Ε65 ως ένα πραγματικό τεστ αξιοπιστίας, όπως λέει την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι ένα έργο που ξεκίνησε πριν από σχεδόν 2 δεκαετίες και αντιμετώπισε

0: Αυτό που ακούσαμε μόλις ήταν η σακατεμένη μου γενιά, ένα από τα τραγούδια του δίσκου «Αϊ Λαός» του Δημήτρη Λάγιου, σε στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη, με τη συγκλονιστική φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Ένα τραγούδι που ομολογώ πως δεν το γνώριζα. Και μία παράσταση που πρόκειται να ανεβεί αυτή την εβδομάδα, να κάνει πρεμιέρα, μου έδωσε την αφορμή να ψάξω αυτό το δίσκο και να ακούσω τα καταπληκτικά τραγούδια του. 43 χρόνια λοιπόν μετά την κυκλοφορία του ιστορικού αυτού δίσκου, ο Αϊ Λαός συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μια παράσταση που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Στέλιου Βραχνή και κάνει πρεμιέρα αυτή την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, στο Θέατρο Γης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πρωταγωνίστρια της παράστασης, τη Γιώτα Φέστη, Γιώτα Φέστα, που υποδίεται το ρόλο της Εκάβης. Καλημέρα, κυρία Φέστα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και έτσι με έναν τρόπο είναι, διαγράφονται κάποιοι κύκλοι, πιστεύω, και καλλιτεχνικοί, διότι η Εκάβη ήταν αυτή που 6 χρόνια πριν σας έφερε εδώ στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στις Τροάδες τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος ήταν ο σκηνοθέτης.
1: Ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος ήταν, ναι.
0: Ο καταπληκτικός Γιάννης Παρασκευόπουλος. Και ήταν νομίζω πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν είχατε συναντηθεί ξανά με τις Τροάδες και την Εκάβη.
1: Όχι, δεν είχα συναντηθεί ξανά. Στην πραγματικότητα έχω κάνει την Αντιγόνη πριν από πολλά χρόνια και μετά δεν έτυχε ποτέ να κάνω αρχαία τραγωδία. Παρά μόνο τότε με αφορμή την πρόταση του Γιάννη του Παρασκευόπουλου για την Εκάβη, που στην αρχή πρέπει να σας πω ότι ήταν και μια περίοδος COVID τότε.
0: Σωστά.
1: Ήταν δηλαδή μόλις ο COVID είχε αρχίσει.
0: Το 20, ναι.
1: Ναι, το 20. Και ήμασταν όλοι πάρα πολύ φοβισμένοι και εγώ ήμουν ακόμη πιο φοβισμένη και για τον COVID και για την Εκάβη και για τις Τροάδες. Αισθανόμουν πως είναι ένας πολύ μεγάλος ρόλος που δεν ξέρω αν θα μπορούσα έτσι να τον πλησιάσω. Εν τέλει αποδείχθηκε ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και ελπίζω να είναι και αυτή μια πολύ ωραία εμπειρία για μένα, γιατί είναι τόσο σπουδαία αυτά τα έργα.
0: Σπουδαία και τα συναντάμε ξανά και έχω την εντύπωση ότι ακόμη και αν συνδεθήκατε τότε με την Εκάβη, δεν σημαίνει ότι η νέα αυτή συνάντηση σας έφερε σε γνώριμα, ας το πούμε έτσι εδώ.
1: Α, όχι, ίσα. Είμαι μια, ας πούμε, είμαι από τους ηθοποιούς αυτούς που θέλω πάρα πολύ να επανέρχομαι σε πράγματα, σε κείμενα που έχω κάνει.

0: σε αντίθεση, ας πούμε, με πολλούς άλλους που θέλουν να παίξουν άλλους ρόλους, ας πούμε, να συναντηθούν με άλλους χαρακτήρες. Εγώ πιστεύω ότι, δηλαδή, όχι πιστεύω, μου αρέσει πάρα πολύ να γυρίζω πίσω και να σκάβω ακόμα περισσότερο για να, ας πούμε, θα ήθελα πάρα πολύ που, να κάνω πάλι το έργο που θα κάνει πάλι εδώ του Tennessee Williams,
1: το γυάλινο κόσμο,
0: κόσμο, ναι. Ή ας πούμε το γλάρο που έκανα πάλι με τον Γιάννη τον Παρασκευόπουλο. Μ' αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία, γιατί αισθάνομαι κατά τη διάρκεια των παραστάσεων ότι κάτι δεν έχω αφήσει πίσω μου ανεξερεύνητο.
1: Και είπατε νωρίτερα και τη λέξη, ναι, σκάψιμο.
0: Ναι.
1: Που εδώ και, ναι, στην περίπτωση της Εκάβης νομίζω ότι της ταιριάζει πολύ, γιατί,
0: ναι, γιατί
1: είναι ένας χαρακτήρας έτσι με τόσα στρώματα, να το πούμε έτσι, που πρέπει να μπεις, να αποκαλύψεις ένα-ένα τα στρώματα.
0: Ακριβώς. Είναι μια γυναίκα που από τη στιγμή που αρχίζει το έργο δέχεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο και βυθίζεται όλο και περισσότερο στην οδύνη και το σπαραγμό. Επίσης είναι... Έχει αυτές τις τρεις ιδιότητες, της γυναίκας, της μητέρας και της βασίλισσας. Και η βασίλισσα είναι μία ιδιότητα δική της που νομίζω ότι την έχει καθορίσει, με την έννοια ότι πια έχουν χαθεί. Έχει χαθεί ο Πρίαμος, έχει χαθεί ο Έκτορας και παραμένει ιδιότητα της βασίλισσας να της θυμίζει την ευθύνη που έχει απέναντι στις άλλες γυναίκες.
1: Και δέχεται και πλήγματα και στις τρεις ιδιότητές της.
0: Ναι. Δηλαδή η πόλης, που για τότε ήταν η πόλης κράτος, όταν μια βασίλισσα ή μια τροάδα, ας πούμε, αναφέρεται στην πόλη, εννοεί ότι είναι η πόλης κράτος, είναι μια χώρα.
1: Σωστά.
0: Και είναι μια αναφορά πολύ συχνή για την Εκάβη αυτή.
1: Και σε σχέση με την ιδιότητα της ως βασίλισσας, που όπως είπατε, ενώ χάνει τον Πρίαμο, η ιδιότητα αυτή δεν χάνεται. Οπότε είναι μια βασίλισσα η οποία ζει μια τραγωδία και προσωπική, αλλά και την τραγωδία, ναι, της πόλης.
0: Ναι, και ανακαλύπτει μέσα από το έργο ότι εν τέλει είναι ένα τίποτα. Δηλαδή το λέει κιόλας. Ένα τίποτα. Ήταν όλα ένα τίποτα. Παμπάλε η βασιλική γενιά της, την οποία, ας πούμε, βασιζόταν, ήταν ένα τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι η ιδιότητα της βασίλισσας την ακολουθεί όχι με την αίσθηση ενός μεγαλείου,
1: όχι,
0: αλλά με την αίσθηση μιας ευθύνης.
1: Έτσι. Αλλά και μιας αρχοντιάς, διότι ακόμη και στο θρήνο της η Εκάβη κρατάει μια... Δεν τη λυπόμαστε.
0: Δεν σπάει και δεν λυγίζει. Γιατί πάντα το έχουν αυτό αυτοί οι άνθρωποι και σήμερα ακόμα, αν δούμε άνθρωποι με εξουσία ή με δύναμη, δεν λυγίζουν, κρατάνε κάτι από αυτό το μεγαλείο που είχαν, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Πίστευαν ότι είχαν.
1: Εδώ τώρα, κυρία Φέστα, έχουμε ένα, ας το πούμε, ευφυές έργο του Ευρυπίδη, ο οποίος κάνει κάτι το οποίο ίσως ήταν αδιανόητο για την εποχή. Εννοώ ότι μιλάμε συχνά για αντιπολεμικά μηνύματα από τις τραγωδίες και έχω την εντύπωση, και το συζητάμε πολλές φορές, ότι ίσως τις διαβάζουμε λάθος, γιατί ενδεχομένως τότε οι αρχαίοι Έλληνες ποιητές να μην είχαν στο νου τους τα αντιπολεμικά μηνύματα. Εδώ όμως υπάρχει αυτό.
0: Ναι, είναι ένα καθαρά αντιπολεμικό έργο οι Τροάδες. Είναι μια κραυγή διαμαρτυρίας, θα λέγαμε, κατά της αυθαιρεσίας των νικητών απέναντι στους ηττημένους.
1: Έτσι. Και ο Ευρυπίδης δεν στρέφει το βλέμμα του εδώ στους αχαιούς, στους νικητές, αλλά ακριβώς στρέφει το βλέμμα του στους ηττημένους.
0: Ναι. Και αυτός ο τονισμός, ας πούμε, αυτής της αντιπαράθεσης στον απρόσμενο νικηφόρο στρατό και στα τραγικά θύματα του, γιατί αυτό είναι, βοηθάει ένα σκηνοθέτη, ας πούμε, να αναζητήσει κάποιες άλλες εκδοχές. Πάντα έχουν ενδιαφέρον, γιατί αν ανεβάζαμε με τον ίδιο τρόπο πάντα τις Τροάδες ή οποιαδήποτε άλλη τραγωδία, δεν θα είχε κανένα ενδιαφέρον. Το ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, με αυτά τα έργα, για να μην παραμείνουν μουσιακά, πρέπει να υπάρχει ένα βλέμμα απέναντι σε αυτά. Ένα βλέμμα σημερινό, σύγχρονο, ή ένα βλέμμα, αν θέλετε, άλλης εποχής, αλλά με μία άποψη. Αλλιώς ναι, δεν έχουν ενδιαφέρον.
1: Και τι κάνετε λοιπόν εδώ σε αυτή την παράσταση, ποια είναι η άποψη του Στέλιου Βραχνή?
0: Ναι, καταρχήν νομίζω ότι η άποψη του Στέλιου του Βραχνή είναι αυτή η ένωση των Τροάδων με τον Άι Λαό του Δημήτρη Λάγιου.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να πω ότι δεν ξέρω από πού ξεκίνησε αυτή η σκέψη, αλλά ήταν ένα, ήταν κάτι που μας βρήκε όλους από την αρχή. Το πρώτο πράγμα που λες είναι πώς ταιριάζουν, πώς δένουν μεταξύ τους αυτά τα τραγούδια.
1: Σωστά.
0: Που και αυτά έχουν μία αντιπολεμική χρειά, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Αλλά φέρουν και το, μέσα σε αυτή την οδύνη και το σπαραγμό των Τροάδων, φέρουν και μία καλοσύνη, ένα χάδι, ένα είδος αγάπης. Αυτό πιστεύω ότι λειτουργεί, ας πούμε, έτσι πιστεύω πως λειτουργεί αυτά τα τραγούδια μέσα στις Τροάδες. Είναι σαν ένα χάδι απέναντι σε αυτούς τους τραγικούς ηττημένους, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί σε αυτό το έργο έχετε δίκιο, δηλαδή πίσω από όλα αυτά τα στρώματα που ανακαλύπτουμε υπάρχει και αυτό το θέμα της αγάπης και της καλοσύνης που λέτε.
0: Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό το έργο επιτελούν τα τραγούδια, οπότε αυτό ήταν ένα βλέμμα διαφορετικό.
1: Σωστά, και είναι να μπορεί κανείς πως πραγματικά τόσα χρόνια δεν είχε σκεφτεί άλλος αυτή τη σύνδεση. Έχει πολύ ενδιαφέρον για τις αναζητήσεις του Στέλιου Βραχνή.
0: Ναι.
1: Τώρα είδαμε έτσι κάποιες εικόνες σε βιντεάκια και υπάρχει ένα πολύ ιδιαίτερο σκηνικό με τα ανδρικά αυτά ρούχα, το οποίο είναι 2.000, διαβάσαμε, είναι όντως τόσο πολλά.
0: Ναι, είναι πολλά, ναι. Μπορεί να είναι και 2.000, δεν ξέρω, αλλά τα μέτρησα για να είμαι ειλικρινής, γιατί πολλά είναι. Ναι. Αλλά είναι, ναι, είναι όλα αυτά των, φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, ξέρω ότι συμβολίζουν τα ρούχα των πεθαμένων, αυτών που έχουν φύγει. Συνήθως τα περισσότερα είναι αντρικά σακάκια.
1: Όσοι παρόντες, αυτοί που δεν είναι εκεί, αλλά
0: ακριβώς,
1: το έργο αυτό τους φέρνει συνέχεια.
0: Ακριβώς, γιατί αναφέρονται και σε αυτούς οι γυναίκες συνέχεια.
1: Πώς δουλέψατε, διότι εδώ έχουμε και ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο σχήμα, να πούμε ότι η μουσική, τα τραγούδια του δίσκου ακούγονται ζωντανά από μια ομάδα χοροδία,
0: ναι,
1: δεν ξέρω ναι,
0: να
1: τι είναι σχήμα.
0: Ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη και κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί έχει ο Θωμάς Λαζάρου, ο οποίος έχει κάνει την ενορχίστρωση, έχει μετατρέψει αυτό που ακούσατε μόλις πριν με τη Σωτηρία Μπερέλη, ναι, το μονοφωνικό αυτό τραγούδι, σε πολυφωνικά.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι μια εξαιρετική, πραγματικά εξαιρετική δουλειά, στην οποία έχει βοηθήσει και η Σοφία Γιολδάση, η οποία διδάσκει αυτά τα τραγούδια. Και υπάρχουν μέσα στο χορό πάρα πολλές κοπέλες, περισσότερες θα σας έλεγα, οι οποίες έχουν εξαιρετικές φωνές. Είναι σαν να βλέπεις, ας πούμε, να τις βλέπεις στην όπερα.
1: Καταπληκτικό.
0: Είναι εξαιρετικές φωνές, ναι, ναι.
1: Τραγουδάτε εσείς?
0: Εγώ τραγουδάω, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να συμμετέχω στο χορό. Θεωρώ πως η ΕΚΑΒΗ είναι ένα μέρος του χορού των Τροάδων. Και τραγουδάω κι εγώ, αλλά χωρίς να έχω αυτή τη φωνή που έχουν αυτά τα νέα παιδιά, που πρέπει να σας πω ότι τα θαυμάζω πολύ όλα για τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Χωρίς να έχω λοιπόν, αλλά τραγουδάω μαζί τους και ναι, τραγουδάω μαζί τους και αυτό είναι κάτι που με ευχαριστεί πάρα πολύ.
1: Μέλος του χορού
0: δηλαδή,
1: και
0: δεν βγαίνω έξω, ναι, ναι, δεν βγαίνω έξω από το χορό, βγαίνω έξω ως ΕΚΑΒΗ, αλλά παραμένω μαζί τους.
1: Δεν είναι ο λαός της, έτσι κι αλλιώς.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να μην νιώθει ένα κομμάτι του.
0: Ακριβώς.
1: Πώς και δεν παίξατε σε περισσότερα αρχαία δράματα? Αντιγόνη είπατε και Τροάδες. Δεν σας έγιναν προτάσεις που σας άρεσαν ή εσείς απλά ήσασταν απασχολημένοι με κάτι άλλο?
0: Όχι. Δεν ήμουν απασχολημένη με κάτι άλλο. Δεν μου έγιναν προτάσεις. Επειδή κιόλας εγώ, ας πούμε, δεν προέρχομαι από το σινεμά, γιατί έχω τελειώσει το Εθνικό Θέατρο, άρα είχα μια θεατρική παιδεία, αλλά η αρχή της δουλειάς μου ήταν στο σινεμά.
1: Η περίφημη Ραβάνης εδώ τόσο συνδέθηκε, ναι, και με τη, ναι, Θεσσαλονίκη, εδώ πήρατε το βραβείο τότε, ναι, έτσι δεν είναι? Με την,
0: ναι, έτσι είναι, και τότε άρχισα, ας πούμε, να δουλεύω πολύ στο σινεμά και είχα μια, ας πούμε, πώς να το πω, πιθανόν υπήρχε και μια προκατάληψη ότι είναι μια πολύ ηθοποιός, πολύ αυτή που είναι, ας πούμε, της καθημερινότητας, που μπορεί να παίξει πολύ καλά σύντομα.
1: Άρα δεν είναι για την επίδαυρο.
0: Και άρα νομίζω μπορεί, ναι, ακριβώς. Υπήρχε και εκείνα τα χρόνια και αυτή η αίσθηση του τι σημαίνει επιδαύριος ηθοποιός, ας πούμε. Τώρα νομίζω δεν υπάρχει πια, αλλά τότε υπήρχε αρκετά. Αλλά ήταν, η Αντιγόνη, ας πούμε, ήταν κάτι που το είχα ζήσει πάρα πολύ. Και σκέφτομαι ότι δεν ζει πια ο Πάνος ο Γλυκοφρίδης, αλλά είχα χαρεί πάρα πολύ, γιατί και ο Γλυκοφρίδης προερχόταν από το σινεμά που σκέφτηκε να κάνω εγώ την Αντιγόνη, ας πούμε. Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Οπότε... Και ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν μια παράσταση με τον Πέτρο Φυσούν και είχε πολύ ενδιαφέρον. Ήταν ο Πέτρος Φυσούν κρέοντας.
1: Πω πω.
0: Ναι.
1: Τι σπουδαίος ηθοποιός ο Πέτρος Φυσούν.
0: Πολύ, πολύ σπουδαίος ηθοποιός, πολύ. Οπότε... Και ένας πολύ γλυκός και ήσυχος άνθρωπος ήταν, ναι.
1: Οπότε σας βρίσκουμε τώρα, φαντάζομαι, με ιδιαίτερη χαρά και προσμονή αυτές τις τελευταίες μέρες. Λίγες μέρες έμειναν για την πρεμιέρα.
0: Ναι. Είμαι όντως με μεγάλη χαρά και προσμονή, και πρέπει να σας πω και μια κούραση και, αλλά και με ένα άγχος.
1: Βέβαια.
0: Να γίνουν όλα καλά, γιατί όπως ξέρετε την τελευταία στιγμή υπάρχουν πάντα μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διορθωθούν.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά το περιμένουμε όλοι με μεγάλη χαρά, ναι.
1: Και το καλοκαιρινό θέαμα έχει και τους δικούς του κανόνες. Καμιά φορά έχει και τον καιρό και τις διάφορες δυσκολίες. Αλλά και αυτά μέσα στο πρόγραμμα, υποθέτω ότι είναι.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Έχετε μια μεγάλη περιοδία μετά τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, έχουμε μια μεγάλη περιοδία σχετικά. Πάμε δηλαδή στην Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη, στις Σέρες, στην Καβάλα, στα Γρεβενά, στα Γιάννενα, δεν θυμάμαι πού αλλού. Αλλά
1: και κατηφορείστε και Αθήνα,
0: είναι...
1: δεν έχετε κάτι και Αθήνα
0: και
1: στην Νίκαια.
0: Και μετά πάμε το Σεπτέμβριο, ναι. Στη Νίκαια, και... στο Βόλο, έχουμε μια αρκετά, δηλαδή σίγουρα έχουμε 15 πόλεις που θα επισκεφθούμε. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Το χειμώνα πού σας βρίσκουμε, κυρία Φέστα?
0: Το χειμώνα θα είμαι μαζί με τον Πυγμαλίωνα Δακαρίδη και μια πολύ ωραία ομάδα σε ένα πολύ ωραίο έργο που έχουν σκηνοθετεί ο Χρήστος Ουγάρης. Και είναι ένα αμερικάνικο έργο, λέγεται Μακνίλ, του Αγιάν Ταχμάτ, και είναι ένα πολύ σύγχρονο έργο που αναφέρεται πάρα πολύ, εξαιρετικό έργο που αναφέρεται πάρα πολύ και στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Α, γιατί πολύ ενδιαφέρον.
0: Ο κεντρικός ήρωας που θα κάνει ο Πυγμαλίων είναι ένας συγγραφέας που μόλις παίρνει Νόμπελ για τα βιβλία που έχει γράψει. Και τέλος πάντων υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, να μην σας τις πω από τώρα.
1: Βεβαίως, ένας άλλος
0: αλλά
1: κόσμος.
0: Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο έργο και μια πολύ ωραία ομάδα και θα χαρώ πολύ που θα είμαι εκεί.
1: Και εμείς θα περιμένουμε με χαρά να τη φέρετε την παράσταση και η Θεσσαλονίκη να βολέψει έτσι, ναι, το πρόγραμμα. Κυρία Φέστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μας. Η Γιώτα Φέστα ήταν μαζί μας. Συζητήσαμε για την παράσταση «Αηλαός» που ανεβαίνει, όπως είπαμε, στο Θέατρο Γης, πρεμιέρα Τετάρτη 29 Ιουλίου. Εμείς έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για τους ακροατές μας που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 2313 33 84 01. Να το ξαναπώ, 2313 33 84 01, «Αηλαός», Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Τηλεφωνήστε τώρα.

Και η ευχάριστη είδηση που περιμέναμε από την αρχή της εκπομπής ήρθε. Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς που γίνεται στην πόλη Μπουσάν στη Νότια Κορέα. Να πούμε ότι ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Να τονίσουμε ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, κάτι που επισφραγίζει τη διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Η συμπερίληψή του είναι μία από τις, στον κατάλογο το συγκεκριμένο της UNESCO, είναι μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς αναγνωρίζει την εξέχουσα οικουμενική αξία του Ολύμπου, τον τοποθετεί ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας προς όφελος φυσικά της ανθρωπότητας. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο κατάλογο η Ελλάδα έχει 21 εγγραφές συνολικά, αλλά στην κατηγορία αυτή ως μεικτά αγαθά, στην οποία εντάχθηκε και ο Όλυμπος, έχουμε τις 2 εγγραφές που είναι τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος.

Με αυτή την εξαιρετική είδηση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, θα σας αποχαιρετήσουμε την ομόφωνη αυτή απόφαση που την περιμέναμε. Και πριν κλείσουμε, να δώσουμε τα ονόματα των ακροατριών μας που κερδίζουν τις προσκλήσεις για την πρεμιέρα του έργου ΑΗΛΑΟΣ την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, όπως είπαμε, αυτή την Τετάρτη, στο θέατρο Γη, το τονίζω, όχι στο θέατρο Δάσους. Είναι η κυρία Ναταλία Θεοδοσιάδου και η κυρία Ειρήνη Μπάλτσου. Τα ονόματα θα υπάρχουν στο Ταμείο του Θέατρου πριν από την έναρξη της παράστασης. Ευχόμαστε να την απολαύσετε, όπως ευχόμαστε σε όλους να απολαύσετε αυτή την όμορφη Κυριακή. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να τονίσουμε ότι για τον Αύγουστο τα πιο ωραία πρωινά θα είναι από τις 9 το πρωί και όχι από τις 8 το πρωί. 9 με 11 λοιπόν το ραντεβού μας. Χρυσανάνου στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος, Αργυρό Αρβανιτίδου, στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή όπου και αν βρίσκεστε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής. Στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τα καύσιμα εν μέσω του ολοένα και εντυνόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για μια έξτρα μείωση του πετρέλαιου κίνησης τον Αύγουστο, με τη συνολική έκπτωση να διαμορφώνεται πλέον στα 15 λεπτά. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει έναν εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, επιδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, καθώς και τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις συντάξεις χειρίας, τη στέγαση, την ανώτατη εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες και την εθνική άμυνα. Τον 21 ετών Αμπντούλ, γνωστό στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμικό χώρο στο Βερολίνο, αναζητά τις τελευταίες ώρες με κάθε τρόπο η αστυνομία της Γερμανίας ως ύποπτο για την επίθεση χτες βράδυ σε φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της και 14 άτομα να τραυματιστούν. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο και ως τώρα διαφεύγει της σύλληψης. Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος από δομή κράτησης ανηλίκων μόλις τον περασμένο Μάιο και έχει ήδη ερευνηθεί το διαμέρισμα του στο Βερολίνο, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Πριν από λίγο η αστυνομία εξέδωσε κατεπίγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών. Μένονται ανεξέλεγκτα τα πύρνα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Στην Ισπανία, τρία μεγάλα μέτωπα συγχωνεύτηκαν δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μαδρίτη, Τολέδο και Άβυλα. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες, ενώ πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Στο μεταξύ, οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Σιρότ, λόγω της εμφάνισης σπάνιων φαινομένων καταιγίδας φωτιάς. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαιώνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν εξαιρετικά απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί σε έλεγχο. Οι μετεωρολόγοι πάντως προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσχεράνει περαιτέρω το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ανοίγει τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία και εύκα και προς τράπεζες αλλά και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 35χρονου στο Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκης το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, δύο νεαροί Έλληνες ηλικίας 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Δεδροποτάμου με το αυτοκίνητό του, άγνωστος έβαλε με κυνηγετική καραμπίνα προς το όχημά του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά. Στο αθλητικό ρεπορτάζ, στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου, προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Εθνική Πόλο των Ανδρών, επικρατώντας με σκορ 19 της Ιταλίας στα ημιτελικά της διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιείται στο Σίδνεϊ. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία, η οποία επιβλήθηκε της Αυστραλίας με 13-12. Το μεγάλο παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμερα στις 11 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα παράκτια νότιοι. Η θερμοκρασία από 16-33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19-33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε πάντα τον 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Θεταφυλλίδης. Μαζί μου στο στούντιο Εφη Τσαμπάζη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Καλή Κυριακή να έχουμε. Καλή Κυριακή.
0: Αμήν, αμήν.
1: Πέρασα πολύ καλή χθες με τον Αλέξανδρο και είπα να ξανάρθω.
0: Σταμάτα.
1: Τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε, έτσι πώς περνάτε την Κυριακή εσείς που είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εσείς που ίσως επιστρέφετε ή μπορεί να πηγαίνετε για ένα μπανάκι αυθημερών. Όταν ερχόμουν το πρωί, η Αγγελάκη ήταν παντελώς άδεια κατά τις 9.30 ώρα. Τώρα βλέπω έτσι 4-5 αυτοκίνητα να κυκλοφορούν. Χθες επίσης πήγα και μια βόλτα στο κέντρο. Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είμαστε 25-26 Ιουλίου. Ήταν ελάχιστα τα άτομα που κυκλοφόρουσαν και είδα και αρκετούς τουρίστες.
0: Όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, θα εστιάσω σε ένα θέμα το οποίο δείχνει ότι όχι σήμερα, αλλά διαχρονικά, δεν υπάρχει προγραμματισμός. Αναφέρομαι, η κυρία Αργυρό Αρβανιτίδου, αναφέρομαι στα δέντρα που είναι στα πεζοδρόμια, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να έχουν ρίζες προς τα κάτω για να μην σηκώνουν τα πεζοδρόμια, τις πλάκες, και όχι προς τα οριζόντια. Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί κάνοντας τη διαδρομή από τη γωνία Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης απέναντι από τη Θεολογική Σχολή.
1: Λοιπόν, τη Θεολογική ή Φιλοσοφική, είπες, δεν άκουσα.
0: Θεολογική.
1: Θεολογική, ναι.
0: Ναι, ο κεντρικός δρόμος πριν.
1: Ναι, παιδί μου, Εγνατία.
0: Πηγαίνεις γυαλό-γυαλό, πεζοδρόμιο δηλαδή, στην έκθεση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι συνεχώς σηκωμένα τα πλακάκια, οι πλάκες του πεζοδρομίου. Γκούρμπες ολόκληρες, αν δεν προσέχεις μπορεί να γκρεμοτσακιστείς. Και αυτό ισχύει από εδώ, από τη γωνία, μέχρι πέρα και στο Παλέντε Σπορ. Ναι, γιατί εκεί πάω και το αφήνω το αυτοκίνητο, στο Παλέντε Σπορ.
1: Οπότε έρχεσαι από
0: γιατί,
1: εκεί.
0: Ναι, γιατί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη μας απογόρευσε να βάζουμε τα αυτοκίνητα μέσα. Ναι, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Λοιπόν, μπορεί να βάζουν όλοι οι άλλοι τα αυτοκίνητά τους μέσα, εκτός από τους δημοσιογράφους, τους τεχνικούς και τους διοικητικούς της ΕΡΤ3. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά τα 45-50 χρόνια που υπάρχει η έκθεση κλπ. Με καμία κυβέρνηση και με καμιά διοίκηση της ΔΕΘ δεν υπήρχε αυτό το στάτους που υπάρχει. Εντάξει, μπορεί να με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούν τιμωρητικά οι άνθρωποι.
1: Δίκιο πάντως εκεί το πεζοδρόμιο, γιατί και εγώ το περπάτησα πριν από λίγες μέρες. Ναι. Και είναι έτσι, ρε παιδί μου. Δηλαδή το έδαφος φαίνεται να έχει φουσκώσει, ξέρεις, από
0: αυτό
1: κάτω.
0: Αυτό είναι, και λέω εγώ. Ναι. Γιατί για παράδειγμα, όταν πήγα σε ένα φυτώριο για να πάρω δύο δέντρα, το ένα ήταν για τα Χριστούγεννα, το έλατο, και τα άλλα ήταν φλαμούρι, φλαμουριά. Mm-hmm. Η φλαμουριά, ξέρεις, η μυρωδιά της διώχνει κουνούπια, μύγες κλπ.
1: Και
0: μου
1: μάθω,
0: λέει, θα βάλεις φλαμούρι και έλατο, γιατί, λέω, γιατί θα πάει προς τα κάτω η ρίζα και δεν θα πάει προς το οριζόντια. Και θα έχεις πρόβλημα μετά, γιατί θα σου σηκωθούν τα πλακάκια. Μιλώ για την αυλή μου. Εντάξει. Λοιπόν, και έγινε έτσι και το δέντρο τώρα έχει, μιλάμε το 2005 έτσι, όταν ξεκίνησα να χτίζω το σπίτι, λοιπόν, στο πατρικό μου, στα Γιάννητσα. Λοιπόν, περάσαν τόσα χρόνια, το δέντρο εντωμεταξύ έχει πάει στο Θεό, μα το Θεό έχει πάει στο Θεό, έχει ξεπεράσει τα αυτά. Είναι για να κάνουμε καταδρομικές επιχειρήσεις.
1: Και γεωπόνος ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, λοιπόν.
0: Όλα πρέπει να τα... Κοίταξε, ο Τριανταφυλλίδης.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σου πω, πώς το λέει, πολυμερίτης και ρημοσπίτης, πώς το λέει το αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: μάθε τέχνη και άστινα και
0: ναι,
1: τέτοια.
0: Ναι, είχαμε φτιάξει εκεί το πρόγραμμα οικολογικής γεωργίας, 1983. Καλλιεργώ τη γη χωρίς να χρησιμοποιώ χημικά λοιπάσματα και φυτοφάρμακα. με γεωπόνους ειδικούς, με ειδικούς από το Πανεπιστήμιο, με ειδικούς από το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
1: κλπ. Εγώ πάντως σε θαυμάσω και θαυμάζω πραγματικά και όσους από εσάς που μας ακούτε έχετε υπέροχα λουλούδια στα μπαλκόνια σας.
0: Βέβαια.
1: Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Έναν βασιλικό πήρα και αυτόν τον έκαψα. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά εντάξει, δεν μας ακούει και κανείς. Εδώ μια παρέα είμαστε. Και η Αργυρό συμφωνεί μαζί μου. Ναι, ένα βασιλικό είπα και δεν μπορεί, λέω. Ένας βασιλικός θα το σώσω. Αλλά δεν τον έσωσα ούτε αυτόν. Οπότε είπα, γιατί να τα ταλαιπωρώ τα υπέροχα φυτά. Δεν έχω κανένα φυτό, αλλά ζηλεύω με τα μπαλκόνια.
0: Εγώ κάθε πρωί μου το φέραν από το Όρος. Ήταν ο πατέρας Επιφάνιος που μου το έστειλε. Και κάθε πρωί έκανα πότιζα τον Επιφάνιό μου. Λοιπόν, το κράτησα μέχρι που ήρθαν τα κρύα. Πού να το βάλω μέσα, ας πούμε. Δεν μπορούσα να το βάλω κάπου. Και σιγά σιγά σιγά ξεράθηκε.
1: Ναι, δεν το έχω. Τέλος πάντων, μπράβο σας.
0: Και εγώ βασιλικό. Εγώ βασιλικό.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Αλλά στο σπίτι κάμπου πάνω έχουμε πολλά λουλούδια. Έχει ο αδερφός.
1: Μπράβο, εσείς. Μπράβο που έχετε έτσι υπέροχα μπαλκόνια. Τα είδα και στον πρόσφατο διαγωνισμό που είχε κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για το πιο πράσινο μπαλκόνι. Λοιπόν, να στείλουμε.
0: Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα.
1: Θα επιστρέψουμε την καλημέρα μας. Λίγο να στείλουμε στην φίλη τη Σοφία, η οποία μου στείλε. Θα το πω, βρε, θα το πω. Μην αγχώνεσαι.
0: Η φίλη Σοφία πού στο στείλε αυτό.
1: Στο προσωπικό.
0: Α, η Σοφία, να πούμε το επίθετο.
1: Όχι, άλλη Σοφία είναι αυτή σήμερα.
0: Α, δεν είναι
1: έχουμε
0: η συνάδελφός μας,
1: η
0: Σοφία Εξανδοπούλου.
1: Να της στείλουμε την καλημέρα μας.
0: Την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
1: Όχι, είναι η Σοφία είναι ακροάτρια η οποία μας ακούει και μας έστειλε το μήνυμά της. Επίσης, και εσείς, σου είπα στο προσωπικό μου λογαριασμό, στα social. Με βρήκε και μου το έστειλε.
0: Τι έγινε, πλακώσαν η Σοφία, α πούμε.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Εντάξει, ναι. Είναι το αγαπημένο μου όνομα γιατί είναι
1: πολύ
0: το όνομα της μητέρας μου.
1: Ναι.
0: Και έχω και δύο ανεψιές οι οποίες είναι και οι δύο Σοφίες.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ σαν όνομα. Ναι, κάποιος, ας πούμε, μπορείτε να μας στείλετε στο δικό μου το προσωπικό λογαριασμό στα social, Λέφη Τσαμπάς στα λατινικά, και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, όπως έκανε η φίλη Σοφία. Εσείς όμως που προτιμάτε το Viber 6930-078-228 είναι το Viber του 102FM. Σε αυτό το τηλέφωνο περιμένουμε να μας στείλετε τις καλημέρες σας, να μας στείλετε θέματα που σας απασχολούν, να μας πείτε αν βρίσκεστε σε κάποιο σημείο του δρόμου αυτή την ώρα, γιατί από ό,τι διαπιστώνουμε αρκετοί είστε εσείς που θα πάτε να κάνετε το μπάνιο σας αυθημερών αφού δεν φύγατε το Σαββατοκύριακο. Πάντως θέλει πάρα πολύ προσοχή στο τιμόνι, ειδικά εσείς που βγαίνετε και ξενυχτάτε το βράδυ. 4 οδηγοί που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες ώρες. Ο ένας από αυτούς είναι πολύ καλά τους κάνανε, εννοείται πολύ καλά τους κάνανε. Ο ένας από αυτούς, Αλέξανδρε, μάλιστα, είχε εμπλακεί και σε τροχαίο που είχε ως συνέπεια να τραυματιστούν δύο γυναίκες.

0: Τίμω, μας ακούς, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν,
2: γεια σου, Τίμω.
0: Είναι και η Εύη Τσαμπάζη μαζί μας, η καλή μας συνάδελφος. Λοιπόν, Τίμω, για πες μου, έχουμε κανένα νεότερο από τη Σεούλ, από τη Νότια Κορέα?
1: Έχουμε, είναι ευχάριστα τα νέα από την Νότια Κορέα, από την πόλη Μπουσάν.
0: Α, στην Μπουσάν, δεν είναι στη Σεούλ. Ναι, ναι.
1: Όπου ο Όλυμπος εγγράφεται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως λεπτό αγαθό.
0: Μπράβο.
1: Ήταν μια ομόφωνη απόφαση, συμμετείχαν 21 χώρες στη συνεδρίαση. Οι 17 μάλιστα χώρες ζήτησαν και πήραν το λόγο και επιχειρηματολόγησαν θετικά για ενταφή το μυστικό βουνό στον παγκόσμιο, στο κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Τίμω, αυτό και το βγάζουμε τώρα για πρώτη φορά από τον 102, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Mm-hmm. Πες κι άλλα, πες κι άλλα.
1: Είναι 2.918 μέτρα η υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου. Είναι έτσι διεθνώς αναγνωρισμένο το βουνό των θεών. Τώρα πλέον και με τη σφραγίδα του UNESCO θα βοηθήσει στην περαιτέρω προστασία του Ολύμπου,
0: έτσι,
1: καθώς και θα προσφέρει και κάποιες τεχνοκρατικές λύσεις για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση του βουνού. Να πούμε ότι ο Όλυμπος κάθε χρόνο δέχεται χιλιάδες επισκέπτες. Μόνο πέρσι πέρασαν από τον Όλυμπο 500.000 επισκέπτες. Αυτό το νούμερο συνεχώς αυξάνεται και έχει δημιουργήσει διάφορα ζητήματα. Πλέον με την απόφαση της UNESCO θα υπάρξουν μέτρα προστασίας του Ολύμπου και της πολιτιστικής, της περιβαλλοντικής, αλλά και της μυθολογικής της αξίας.
0: Είναι...
1: Αυτός είναι και ο συνδυασμός που έκανε τους κριτές να εντάξουν και τον Όλυμπο στον κατάλογο αυτών.
2: Το βουνό των θεών.
0: Το βουνό των θεών και...
2: Και φανταζόμαστε ότι από εδώ και πέρα θα αυξηθούν οι επισκέπτες, έτσι, με αυτήν την...
1: Ακριβώς. Και η διεθνής αναγνωρισιμότητα του Ολύμπου θα αυξηθεί. Όλο το προηγούμενο διάστημα ετοίμασε το φάκελο ο Γιώργος Κουμουτσάκος, είναι ο ένας εκπρόσωπος
0: μπράβο,
1: της μόνιμης αντιμετωπίας που έχουμε στην UNESCO και
0: μπράβο.
1: Είναι μια μεγάλη επιτυχία, είναι το 22ο πλέον μνημείο από την ελληνική πλευρά που εντάσσεται στον κατάλογο της UNESCO. Να πούμε ότι φιλοξενεί περισσότερα από 1.983 είδη μυτών και βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο πάνω από το 25% της ελληνικής φλωρίδας.
0: Μάλιστα. Να πούμε για την ιστορία ότι ο τόπος των αθανάτων, όπως τον περιέγραψε ο Όμηρος, αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος εθνικός δρυμός της Ελλάδας το 1938 προς τιμήν της μοναδικότητας του τοπίου του. Το 1981 αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως απόθεμα βιόσφαιρας, ενώ το 2021 ανακηρύχθηκε σε πάρκο, εθνικό πάρκο με προεδρικό διάταγμα. Και έρχεται τώρα αυτή η παγκόσμια αναγνώριση, που είναι... Πες μου, Τίμω, πες μου.
1: Το 2014 ήταν η πρώτη προσπάθεια που είχε γίνει για να ενταχθεί ο Όλυμπος και 12 χρόνια μετά είχαμε την επιτυχία αυτή.
0: Βέβαια. Ήθελε συστηματική δουλειά, να δουλευτεί καλύτερα ο φάκελος και να υπάρξουν εκείνες οι αναγκαίες επαφές και διαβουλεύσεις που να πείσουν τους κριτές, 17 τον αριθμό από ό,τι μας είπες, Τίμω, που θα συνομολογούσαν και θα συμφωνούσαν. Είναι μια εθνική επιτυχία και είναι μια επιτυχία γιατί τον Όλυμπο το βλέπουμε όταν έχει καθαρό καιρό και έχει ήλιο, στο βάθος τον βλέπουμε.
2: Και είναι και μια επιτυχία για την περιοχή, την Πιερία, καθώς όσο προσελκύει περισσότερους τουρίστες και κόσμο και επισκέπτες γενικά, τόσο επωφελείται με την καλή έννοια όλη η περιοχή,
0: έτσι,
2: όλη η Πιερία.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: και ενισχύει την διεθνή προβολή ενός τόπου, ο οποίος αποτελεί και αλλιώς διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού.
2: Εντάξει, και χαιρόμαστε και λίγο παραπάνω. Είναι και Βόρεια Ελλάδα, να μην το πούμε. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω και έτσι.
0: Ναι, δεν λέμε καμιά φορά πάνω από τον Όλυμπο ή κάτω από τον Όλυμπο.
2: Ναι.
0: Κάτι εννοούμε με αυτό. Λοιπόν, Τέλος πάντων, είναι πολύ όμορφα. Ναι, όντως είναι μια επιτυχία που γίνεται κατανοητό ότι τη χαιρόμαστε και γι' αυτό ένα μεγάλο εύγε στον κύριο Κουμουτσάκο, σε όλη την ελληνική αντιπροσωπεία, σε όλους αυτούς οι οποίοι μόχθησαν για να έχουμε αυτήν την διεθνή αναγνώριση για το βουνό των θεών, για τον Όλυμπο, πρώτος εθνικός δρυμός, είπαμε, από το 1938, και σήμερα 2026 ουσιαστικά ο Όλυμπος χαρακτηρίζεται μέσα από την απόφαση της ολομέλειας της UNESCO, κρίθηκε η ένταξή του στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αυτά.
1: Και αν έχουν περάσει τρεις χιλιετίες από τότε που αποτυπώθηκε από την ποιητική ιδιοφυΐα του Ομήρου, ακόμη και σήμερα εκπέμπει το ίδιο συνέστημα θαυμασμού και σεβασμού στο σύγχρονο επισκέπτη.
0: Συμφωνούμε και επαυξάνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο, τέτοιες ειδήσεις θα μας δίνεις.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πολύ. Σε ευχαριστούμε
2: καλή συνέχεια, πολύ. Καλή συνέχεια.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πριν από λίγο, γιατί είναι σημαντικό και πρέπει να το πούμε, ο Πρωθυπουργός με το κυριακάτικο μήνυμά του ανακοίνωσε ότι πλέον η έκπτωση στην τιμή του ντίζελ θα φτάσει τα 15 λεπτά, από 5 που ήταν θα πάει στα 15, γιατί όλος παραδόξως το ντίζελ έφτασε να είναι κατάτι ακριβότερο από το
1: από τη βενζίνη.
0: Δηλαδή, και όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στη τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στη τιμή του ντίζελ που χρηματοδοτείται από τα διελιστήρια. Επιπλέον, αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή, μη βάζετε όσο είναι ο Ιούλιος, μη βάζετε ντίζελ.
1: Αφήστε τα κινητοποιημένα.
0: Αφήστε το, ναι, όσο είναι ακόμα λίγο τσούκο, οπότε να βάλετε καλό Αύγουστο το ντίζελ.
1: Έχουν οι άνθρωποι όμως μια εβδομάδα, ρε παιδί μου, δεν είναι, εντάξει, είμαστε 26 Ιουλίου, περίπου είναι μια εβδομάδα.
0: Υπομονή.
1: Λοιπόν, υπομονή κάνετε κι εσείς που μένετε στο Ωραιόκαστρο και στο Πανόραμα, γιατί υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Στο μεταξύ, χθες και στο κέντρο είχαμε μια διακοπή ρεύματος, 8 με 10 το πρωί. Ευτυχώς ήρθε νωρίτερα, λίγο πριν έρθει στο ραδιόφωνο, κατά τις 9.30 το ρεύμα. Λοιπόν, μέχρι τις 5 το απόγευμα είναι χωρίς ρεύμα οι καταναλωτές στο Πανόραμα και συγκεκριμένα εσείς που μένετε στις οδούς Ειρηνής, Ανεμόνων, Πασχαλιάς, Χρυσάνθεμων. Επίσης, μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, εσείς που είστε στο Ωραιόκαστρο, στην οδό Κλεοπάτρας, πριν από τη διασταύρωση με τη Συμμαχική Οδό, επί της οδού Ιωνίας, και εσείς δεν θα έχετε ρεύμα μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Είστε σε καλύτερη περίπτωση σε σχέση με το Πανόραμα, που δεν θα έχουν μέχρι τις 5 το απόγευμα.
0: Να πάμε να ρίξουμε μια πολύ σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, γιατί θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό συνδεκάμεσο, οπότε πρέπει να τρέξουμε.
0: Ναι, πάμε λοιπόν με το Βήμα. Εμφύλει στην αυλή του Μαξίμου, γιατί απομακρύνεται το σενάριο των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο.
1: Η καθημερινή ντρόουν στο κυνήγι της Ξαπλώστρας, τι δείχνουν οι από αέρος έλεγχοι για τους όρους παραχώρησης των παραλίων.
0: Το πρώτο θέμα γράφει σήμερα στην πρώτη του σελίδα η ασπίδα του Αχιλέα, νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα 4,2 δις, το ελληνικό Iron Dome με τα 3 Ισραηλινά αντιεραπορικά, ντρόουνς, δορυφόρους και νυχτερινές διόπτρες.
1: Η Κυριακάτικη Δημοκρατία δεν το τόλμησαν ούτε οι δανειστές επιμνημονίων. Στο σφυρί βγάζουν και τον Παρθενώνα. Λερναία ίδρατα σκάνδαλα για το Μητσοτάκη.
0: Η εφημερίδα Εστία της Κυριακής, η κυβέρνηση σκανδαλίζεται. Άνω και κάτω τελεία, 10 υπουργεία υποέρευνα.
1: Η Real γράφει γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν, ενώ έχει και άλλο θέμα σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα με φωτογραφία του Κυριάκου Πιερακάκη.
0: Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει στο κεντρικό του θέμα «Έρχεται το Μητρό ακινήτων, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι διοκτήτες».
1: Η Αυγή, η Ρένα Δούρου, μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς.
0: Η εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ «Φορολογικό απειρόβλητο για πολυεθνικές».
1: Το ντοκουμέντο «Νέα στοιχεία για τον ύποπτο ρόλο Μανιαδάκη» να ανοίξει πάλι ο φάκελος Νοβάρτης.
0: Το παρόν, λέει, 7 πληγές του Μητσοτάκη, τον μύθο της τρίτης τετραετίας ζουν στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Η Κυριακάτικη Κόντρα γράφει ασύμμετρη απειλή για την κυβέρνηση.

0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, Έφη.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα, του βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκη της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα. Καλημέρα, κύριε Κούβελα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ζαβάζη, κύριε Τριανταφυλλίδη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε Κούβελα, πριν από λίγες μέρες είχατε μία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και από ό,τι μάθαμε ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν, εσείς θέσατε το θέμα της ακρίβειας και, αν δεν κάνουμε λάθος, συγκεκριμένα αναφερθήκατε στην μεσαία τάξη, μία τάξη που αντιμετωπίζει και αυτή τα δικά της οικονομικά θέματα λόγω της ακρίβειας.
2: Είναι γεγονός, κύριε Ζαβάζη, ότι η ακρίβεια είναι σήμερα το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί όλους τους πολίτες, απασχολεί, σας βεβαιώνω, και την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γι' αυτό και έχουμε στοχεύσει τα τρία, θα έλεγα πια, τελευταία χρόνια, πώς να αντιμετωπίσουμε αυτή την δυσκολία που δεν περιορίζεται εντός ελληνικών συνόρων, αλλά καλά κρατεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική και στις οικονομίες της Ασίας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς εξαρτάται πρωτίστως από την παγκόσμια συγκυρία. Δεν θα αναπτύξω με πολλά λόγια αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται να κρατάει καλά. Οι τιμές στο βαρέλι του πετρελαίου ανεβοκατεβαίνουν κάθε μέρα και αυτό έρχεται σαν συνέχεια της μεγάλης και μακράς κρίσης της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είναι λοιπόν ανάγκη να προχωρήσουμε αυτόν τον σχεδιασμό, ο οποίος στοχεύει τη συγκράτηση των τιμών από τη μία μεριά, όσο αυτό και όπου είναι δυνατόν, στην αύξηση όμως του εισοδήματος των πολιτών από την άλλη. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι το οικονομικό επιτελείο στοχεύει συστηματικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με ο οποίος 6 φορές τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, είναι σήμερα κοντά στα...
1: Δεν φτάνει όμως τα προϊόντα που έχουν αυξηθεί.
0: Έφη, θα υπάρξει έκπληξη, θα υπάρξει και άλλη αύξηση στον κατώτατο μισθό που θα είναι πάνω από 50 ευρώ. Δηλαδή θα τολμήσω να πω ότι μπορεί και να φτάσει, από το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες που έχω, θα περάσει τα 1000 ευρώ. Τα μεικτά.
2: Αυτό, κύριε Τριανταφυλλίδη, όμως θα συμβεί την επόμενη χρονιά.
0: Όχι, δεν θα συμβεί την επόμενη χρονιά, τώρα θα συμβεί, κύριε Κούβελα.
2: Αυτό.
0: Και θα ισχύσει είναι... από πρώτου του 27.
2: Αυτό θα είναι μία, ίσως οι πληροφορίες σας
0: αυτό. Είναι, μένει είναι να επιβεβαιωθώ.
2: Είναι πολύ μπροστά.

0: Δεν έχω τέτοια εικόνα, χωρίς να έχω πρόθεση να σας διαψεύσω, αλίμονο. Θα έλεγα όμως ότι προέκυψε και από τη συνάντηση που είχαμε με τον Πρωθυπουργό η σημασία να συνεχίσουν τα στοχευμένα μέτρα. Αν πέρσι στην Διεθνή Έκθεση εξαγγέλθηκαν μέτρα τα οποία κυρίως την οικογένεια, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους μας τη δίωκαν να ελαφρύνουν, φορολογικά, άρα στο τέλος της ημέρας μένουν περισσότερα χρήματα, αυξάνεται έτσι το εισόδημα. Ήρθε η ώρα, η σειρά των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιχειρηματιών, διότι διαπιστώθηκε και είναι κάτι το οποίο επισημέναμε αυτή τη διετία που ισχύει και το νέο. Κάποιοι το λένε αντικειμενικό σύστημα φορολόγησης, βάση τεκμηρίων σύστημα φορολόγησης, μίνιμουμ φορολόγηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως και να το πει κανείς. Υπήρξαν στρεβλώσεις σε αυτό, υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις κατηγοριών ελευθερών επαγγελματιών και όχι μόνο, όπου δεν ήταν τόσο αναλογική και δίκαιη η φορολόγησή τους. Άρα λοιπόν εκεί θα έρθουν να γίνουν διορθώσεις, πάλι με τον ίδιο στόχο, αύξηση τελικά του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη, της οικογένειας. Είναι κάτι στο οποίο θα επιμείνουμε, τόσο να το περνάμε ως μήνυμα στον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο, όσο και να το βλέπουμε να υλοποιείται. Οι δε συνταξιούχοι, θυμίζω ότι έχουν πάρει το δρόμο τους με μικρές σημειολογικές αυξήσεις κάθε χρόνο. Ο μηχανισμός αυτός ξεκίνησε να λειτουργεί. Η προσωπική διαφορά καταργείται οριστικά του νόμου Κατρούγκαλου. Ενώ καταργείται οριστικά από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι συντάξεις χειρίας πάλι στο ύψος το οποίο ήταν πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, πρόσφατα νομοθετήσαμε, ξεκινούν από τον μήνα Σεπτέμβριο που μας έρχεται, τώρα σε 1,5 μήνα. Βλέπετε ότι και εκεί γίνονται διορθωτικές κινήσεις στη βάση του διαθέσιμου που έχει η κυβέρνηση και τα κρατικά ταμεία και βέβαια πάντα σε συνέχεια μιας στοχευμένης πολιτικής. Θα γίνει ο λογαριασμός πολύ σύντομα, άλλωστε, κύριε Τσαμπάζη, κύριε Τριανταφυλλίδη, οι εκλογές θα είναι την άνοιξη του 2027, όπως ο Πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία υπογραμμίζει, επισημαίνει και επιμένει, όμως και αυτό είναι πλέον σε λίγους μήνες.
1: Να πούμε επίσης κάτι που δεν είναι πληροφορία αλλά είναι ανακοίνωση. Πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του ανακοίνωσε ότι την μείωση επιπλέον κατά 10 λεπτά, ήταν ήδη 5, άρα είναι σύνολο 15, στο πετρέλαιο κίνησης για το μήνα Αύγουστο.
0: Ακριβώς. Αυτό
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Ήταν αναμενόμενο να γίνει, το είχε επισημάνει, το είχε αναφέρει και στη Βουλή προχθές στη συζήτηση στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης στην Ολομέλεια. Είχε δώσει αυτή την είδηση ο Πρωθυπουργός ότι έρχεται και βέβαια αυτή είναι μια ενίσχυση στην ανάγκη αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου που δυστυχώς συνεχίζεται. Χθες το βράδυ ήταν η πρώτη νύχτα μετά από 2 εβδομάδες που οι Αμερικάνοι δεν χτύπησαν στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αυτό μακάρι να είναι προάγγελος έναρξης νέων συζητήσεων διαπραγματευτικών, ειρηνευτικών για τον τερματισμό του πολέμου. Μακάρι αυτό θα ήταν το ιδανικό. Πάντως τις συνέπειες του θα τις έχουμε μπροστά μας και το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες. Συνεπώς η κυβέρνηση, όπως ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε, κάθε τι που μπορεί να κάνει για να απαλύνει, όσο λίγο και αν φαίνεται αυτό, παρόλα αυτά είναι σημαντικό και πάντως τα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχουμε. Και ο Πρωθυπουργός δεν θα ήθελε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Να μην έχουμε κανένα παράπονο. Να μην είναι η βενζίνη πολύ χαμηλά. Όμως δυστυχώς αυτό συμβαίνει πια σε όλο τον πλανήτη. Η δυσκολία. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, κύριε Καφλίδη. Σε πείσμα όλων.
2: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Κουβελά, είχαμε μία νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ στην κυριακάτικη έκδοση την σημερινή του πρώτου θέματος. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,8%, 16,8% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 11% το ΠΑΣΟΚ, 7,5% Ελληνική Λύση και 7,4% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο στόχος σας είναι η αυτοδυναμία. Έχετε βέβαια κάποιους μήνες μπροστά σας, δεν το συζητάμε, γιατί όντως ο Πρωθυπουργός όπου βρεθεί και όπου σταθεί, δηλαδή το λέει και δύο φορές μες την ημέρα. Όποιος και αν το ρωτήσει, και, αλλά και από μόνος του λέει. Γελάει ο Αλεξάνδρος.
1: Και χωρίς να ρωτηθεί.
2: Ναι, και χωρίς να ρωτηθεί.
1: Μα αυτός είναι ο εκλογικός στόχος, δεν είναι κάτι κακό.
2: Είναι εφικτός λοιπόν μέσα σε αυτούς τους επόμενους μήνες.
1: Αυτό είναι το ερώτημα, αν είναι εφικτό.
2: Ακριβώς το 30,8% να πάει 37% και 38%.
1: Εξαρτάται πόσα κόμματα θα μείνουν εκτός βουλής.
2: Γι' αυτό λέω περίπου να πάει 38-39%. Δηλαδή. Υπάρχει, εσείς από όσο γνωρίζουμε έχετε επικοινωνία, ούτως ή άλλως είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, είστε όλοι σε επαφές με τον κόσμο, πηγαίνετε σε λαϊκές, πηγαίνετε σε εκδηλώσεις. Τι εισπράτεται από τον κόσμο, είναι εφικτός αυτός ο στόχος?
0: Ακόμη και σε παραλίες αυτές τις μέρες, δεν το κρύβω, οι συζητήσεις τρέφονται γύρω από τις εκλογές και την σημασία που έχει ο τόπος να μην μπει σε περιπέτειες. Εμείς, κυρία Τσαβάζη, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι είναι δυνατόν να εξηγήσουμε στους πολίτες και να τους πείσουμε τη σημασία που έχει να συνεχίσει η Ελλάδα να κυβερνιέται από μια ισχυρή κυβέρνηση, από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, και αυτή πρέπει να είναι, αξίζει να είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Το θέμα είναι, αν δεν πάρετε αυτοδυναμία, τι θα γίνει
0: της επόμενης περίοδου. Εδώ λοιπόν, απαντώντας στο αρχικό ερώτημά σας, έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας και πιστεύω, εκτιμώ, ότι είμαι αισιόδοξος, αν θέλετε, ότι αυτή την απόσταση θα καταφέρουμε να την καλύψουμε στη βάση ενός σημαντικού επιχειρήματος, το οποίο κρίνεται οπωσδήποτε από τους πολίτες. Δεν μπορείς να τους ξεγελάσεις σε αυτό. Αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ήταν τελικά συνεπής σε όσα συμφωνήσαμε με τους πολίτες το καλοκαίρι του 2023 στις προηγούμενες εκλογές και πού βρισκόμαστε σήμερα. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε προχωρήσει πολύ σημαντικά, έχουμε υλοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, στη συντριπτική πλειοψηφία, ό,τι είχαμε συμφωνήσει με τους πολίτες σε όλα τα πεδία. Δεν θα μείνω να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, εκτιμώ ότι θα μπορέσουν οι πολίτες να κρίνουν και να συγκρίνουν αυστηρά, το θέλουμε αυτό, όμως τελικά πιστεύω δίκαια. Έτσι λοιπόν, όταν σήμερα φαίνεται κυρίαρχος αντίπαλος στο πολιτικό σκηνικό ο γνωστός σε όλους μας αμετανόητος Αλέξης Τσίπρας, νομίζω ότι αυτό δεν θα περάσει απαρατήρητο από τους πολίτες. Οι δε προτάσεις του νομίζω ότι δεν μπορούν να αντέξουν στην αξιοπιστία, έναντι της αξιοπιστίας που εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία στη συνέπεια λόγων και έργων το τελευταίο διάστημα. Το λέμε και το κάνουμε, είναι αυτό το οποίο μας χαρακτηρίζει, είναι αυτό το οποίο θα ζητήσουμε να κρίνουν οι πολίτες εν ώψη αυτών των εκλογών. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα μπορέσουμε να φτάσουμε τον στόχο της αυτοδυναμίας, ο οποίος είναι ένας εθνικός στόχος. Δεν είναι η δική μας απλώς επιθυμία να διατηρηθούμε την εξουσία. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία είναι το πρόβλημα που όλοι μας θέλουμε να συμβάλλουμε να αντιμετωπιστεί, η καθημερινότητα των πολιτών και η οικονομική ευημερία κάθε νοικοκυριού. Αυτή είναι η στόχη. Αυτό θα επιμείνουμε.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κουβέλα, είναι ότι αυτός είναι ο στόχος και είναι πολύ σαφής και είναι πολύ κατανοητός. Ωστόσο υπάρχει ο άγνωστος χ που λέγεται Αντώνης Σαμαράς. Και βλέπω από ένα δημοσίευμα της Έγκυρης Καθημερινής τα στελέχη που προσκλητήριο βετεράνων λέει για το νέο κόμμα, και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι σπλάχνα από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή Κώστας Τζαβάρας, Κώστας Μαρκόπουλος, Αργύρης Δινόπουλος, Πάνος Παναγιωτόπουλος, Αντώνης Μπέζας, Χρήστος Ζώης κλπ. Δηλαδή αυτά και μόνο η παρουσία τους θεωρείτε ότι θα δημιουργήσουν ζήτημα, θα αφαιρέσουν κρίσιμη διαφορά,
2: ποσοστά,
1: κρίσιμα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία?
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι επόμενες εκλογές θα είναι κρίσιμες. Φαίνεται πως τα πράγματα θα είναι τσίμα-τσίμα, να το πω απλά. Άρα λοιπόν, κανείς δεν περισσεύει. Πόσο μάλλον τελέχοι, άνθρωποι που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία σε προηγούμενες περιόδους, συμμετείχαν σε πολιτικές δράσεις της Νέας Δημοκρατίας, ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν θα τολμούσα ποτέ να σκεφτώ ότι δεν χρειάζεται και ο τελευταίος από αυτούς που αναφέρατε ακόμη, κύριε Τριανταφυλλίδη, αλλά και από κάθε έναν Έλληνα πολίτη, απλό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Όμως δεν μπορεί κανείς να εμποδίσει οποιονδήποτε να εκφράσει τις απόψεις του, τις διαφωνίες του, αν δεν υπήρχε άλλος λόγος, αντίλογος, διαφορετική άποψη. Δεν θα συζητούσαμε αν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να φτάσει στην αυτοδυναμία, και αν η Νέα Δημοκρατία θα είναι ή δεν θα είναι κυβέρνηση. Με βεβαιότητα θα ήταν και μετά τις εκλογές και πάλι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, εμείς θα συνεχίσουμε στη βάση που ανέφερα προηγουμένως. Mm-hmm. Να συνομιλούμε με τους Έλληνες πολίτες και ο καθένας κρίνεται. Ο κύριος Σαμαράς προφανώς οδεύει απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία, άρα και αυτός θα κρίνεται από εμάς ως πολιτικός αντίπαλος, και μένει να δούμε στο τέλος της ημέρας ποιος θα πείσει ποιους πολίτες να στηρίξουν τις θέσεις της.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουβέλα, να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην επόμενη μας συνέντευξη.
1: Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου
0: του ΠΑΣΟΚ. Τη χαρά
1: ΠΑΣΟΚ.
0: Και τιμή να έχουμε
1: ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον οποίο και καλημερίζουμε από τη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε πριν από λίγο την μείωση, την επιδότηση θα την πω καλύτερα, στο ντίζελ από 5 έγινε 15 και θέλω να ρωτήσω αν το ΠΑΣΟΚ κρίνει ότι μια τέτοια μείωση είναι αρκετή για να ανακουφίσει τους μη έχοντες και μη κατέχοντες στην καθημερινότητά τους, κύριε Τσουκαλά.
2: Πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός δεν μας λέει πώς θα το κάνει. Αν θυμάστε, μέχρι πριν λίγες μέρες μας έρβηρε ότι τα δηληστήρια θα προσέφεραν μια εταιρική κοινωνική ευθύνη η οποία δεν άφησε κανένα αποτύπωμα. Εμείς είχαμε από την αρχή προτείνει κοστολογημένα ότι όσο διαρκεί η κρίση θα πρέπει να έχουμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ώστε να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Mm-hmm. Οπότε μιλούσε για λεφτόδεντρα. Τώρα πρέπει να μας πει τα λεφτά αυτά από πού θα έρθουν, από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ ή από κάπου αλλού. Και να μας εξηγήσει για πόσο διάστημα θα διαρκέσει αυτό.
1: Ότι, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Τσουκαλά, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι από το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι και αυτό θα χρηματοδοτηθεί από τα δηληστήρια.
2: Αυτό θέλω να καταλάβω. Εγώ όπως το διάβασα δεν καταλαβαίνω 100% αυτό. Mm-hmm. Δεν το διευκρινίζει, άρα παραμένουμε στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης ή είναι κάτι το οποίο θα υπάρξει και μία άλλου τύπου χρηματοδότηση. Και αν ναι, από ποιο δημοσιονομικό χώρο που δεν υπήρχε έως χθες. Αυτά πρέπει να μας τα απαντήσει η κυβέρνηση για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και το μέτρο.
0: Σωστό. Και βέβαια παραμένει σε ισχύ η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί από εκεί βρίσκεται η αιτία του κακού, ούτε στα λεφτόδεντρα, ούτε στον ανύπαρκτο χώρο δημοσιονομικό κλπ. Το ανύπαρκτο βάλετε σε εισαγωγικά.
2: Το ανύπαρκτος είναι ανύπαρκτος όταν η κυβέρνηση θέλει να απαντήσει στην αντιπολίτευση.
0: Έτσι,
2: εδώ
0: έτσι.
2: Ο κ. Πιερακάκης, κ. Τραδεφιλίδη, μέχρι πριν 5 μέρες μας έλεγε ότι δεν υπάρχει φράγκο και ξαφνικά πήγε σε μια ομιλία και βρήκε 23 δις. Για τετραετία 26-30.
0: Mm.
2: 23 δις, τα οποία δεν μας λέει από πού προκύπτουν. Έχω το φόβο ότι μάλλον θέλουν να στήσουν μια γέφυρα και μέσω εθνικών πόρων να χρηματοδοτήσουν τα έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει να μας πει η κυβέρνηση αν αυτοί οι πόροι θα πάνε νέες επενδύσεις, που θα ήταν το λογικό, ή αν θα πάνε και σε χρηματοδότηση έργων που είχαν ήδη σχεδιαστεί και δεν έγιναν, να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε. Και βέβαια, ξέρετε, ο κανονισμός του Εθνικού Προγράμματος Επενδύσεων λέει ότι με τη λήξη του προηγούμενου προγράμματος, εντός εξαμήνου πρέπει να γίνει απολογισμός. Mm-hmm. Πέρασε το εξάμηνο, τον Ιούνιο, δεν έγινε απολογισμός του προηγούμενου προγράμματος. Άρα δεν μπορούμε και να ελέγξουμε πού πήγαν τα χρήματα, σε τι μέτρα πήγαν. Από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων, όπως το ανακοίνωσε ο κ. Καρακάκης, λείπει περιφέρεια. Τα πιο πολλά έργα είναι στην Αττική, άρα εδώ υπάρχει και ένα ερώτημα. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι απούτσα την σχεδίαση αυτών των προγραμμάτων. Και πώς εννοεί τις επενδύσεις, εννοεί μόνο στην Αττική?
1: Εντάξει, σωστά. Γίνονται έργα και στην περιφέρεια τώρα. Εγώ βλέπω πολλές φορές όχι γέφυρες πηγαίνει τις επιβλέπει και ο κύριος Σταχιάος. Προχθές ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε την Ε65, ένα έργο που ήταν 20 χρόνια.
2: Εγώ μιλάω για το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
0: Ναι, παραμένει και αυτό ανοιχτό με την έννοια ότι ο Ε65 ήμουν νιός και γέρασα.
1: Έγινε
0: μιλάμε,
1: όμως.
0: Ναι, καλά. Και το μετρό έγινε.
1: 20 χρόνια όμως.
0: Και το μετρό έγινε. Ξεκίνησε το 85 και τελείωσε το 25.
1: Συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία φταίει που για 20 χρόνια δεν γινόταν ο Ε65.
0: Είπε κανείς ότι φταίει.
1: Αυτό λέω.
2: Τα τελευταία 20 χρόνια η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει περίπου τα 14.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Ποιος να φταίει
2: δηλαδή.
0: Δηλαδή να φταίει, συγγνώμη Εφή μου, ποιος να φταίει. Το κουκουέ μου λού και η Ανταρσία.
1: Όχι, εγώ ρωτάω τον κύριο Τσουκαλά. Φταίει η Νέα Δημοκρατία για τα 20 χρόνια αναμονής του συγκεκριμένου έργου. Δηλαδή το Πασόκ πώς το βλέπει. Αυτό ρωτάω.
2: Το Πασόκ κυβέρνησε τα τελευταία 20 χρόνια, τα τελευταία μάλλον 22 χρόνια, έχει κυβερνήσει μία διετία στην καρδιά των μνημονίων.
1: Πιστεύετε ότι θα κυβερνήσει
2: ότι, με... Το Πασόκ έχει την κύρια ευθύνη για όλα αυτά.
1: Όχι, όχι, δεν είπα ότι υπάρχει κύρια. Ούτως ή άλλως οι ευθύνες είναι... κύριε Τσουκαλά, μια που λέτε για κυβέρνηση, σας ακούγαμε πριν μήνες να λέτε ότι στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο. Φαντάζομαι είδατε τη σημερινή δημοσκόπηση στο πρώτο θέμα. Το Πασόκ είναι στο 11%, 30,8% η Νέα Δημοκρατία, 16,8%. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα παραμένει εφικτός αυτός ο στόχος, γιατί
2: νομίζω...
1: έχουμε και αρκετούς μήνες, έχετε αρκετούς μήνες μπροστά σας, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό λέγαμε πριν με τον Αλέξανδρο, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, λέει το 27 θα γίνουν οι εκλογές.
0: Έτσι.
2: Παραμένει εφικτός, ναι, η πολιτική είναι το κατεξοχήν πεδίο των μεγάλων ανατροπών, αλλά νομίζω έχουμε και μία άλλη εξέλιξη. Ακόμα και στην εταιρεία αυτή, την εταιρεία της Mark, η οποία είναι και σε ένα μέσο συγκεκριμένο, το οποίο ξέρετε ότι έχει αναπτύξει μια πολεμική απέναντι του Πασόκ εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Αλλά εγώ αφήνω αυτό και αποδέχομαι ότι ας πάρουμε τη μέτρηση αυτή. Συγκρίνεται με του προηγούμενου ενός μήνα. Το Πασόκ τότε το έβγαζε τέταρτο. Τώρα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται να έχει πέσει 3-4 μονάδες. Το Πασόκ φαίνεται να ανεβαίνει σε αυτή τη δημοσκόπηση πιο πολύ και από τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Ελλάς, ανεβαίνει λίγο, μισή μονάδα μόνο, αλλά ανεβαίνει λίγο παραπάνω από τα άλλα κόμματα. Και νομίζω ότι η εικόνα ποια είναι. Είχαμε δύο κόμματα τα οποία ιδρύθηκαν και υπήρξε μια υποδοχή πάρα πολύ επικοινωνιακή και από συγκεκριμένα μέσα. Το ένα κόμμα ήδη φαίνεται ότι πέφτει πάρα πολύ δυναμή, το άλλο κόμμα φαίνεται ότι δεν ανεβαίνει άλλο, άρα έχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι. Η εκτίμησή μας είναι ότι πολύ σύντομα και σε δημοσκοπήσεις, αν και η κάλπη είναι εκείνη που μετράει, θα δούμε τα πραγματικά διλήμματα να αποτυπώνονται δημοσκοπικά. Την πραγματική μάχη που είναι η μάχη μεταξύ της κεντροαριστεράς και της προόδου, όπως το Πασόκ την εκπροσωπεί, και μιας κοινωνικής συμμαχίας η οποία εκπροσωπεί τη μεσαία τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τον κόσμο της εργασίας, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες, τους νέους, και απέναντι τη σημερινή πολιτική, η οποία γεννάει ανισότητες, δεν εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες της χώρας στην εξωτερική πολιτική σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, και ταυτόχρονα βλέπουμε και την οικονομική υστέρηση όπως καταγράφεται στις προβολές τις αναπτυξιακές των επόμενων ετών. Άρα δύο κόμματα έχουν προγράμματα αντιπαραθετικά. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αν δούμε την εργασία, που εμείς μιλάμε για μείωση των ωρών απασχόλησης, εκείνη για τακτικοποίηση. Αν δούμε τη συντάξη, που εμείς μιλάμε για 10%.
1: Έχετε πρόγραμμα. Εδώ και 1,5 χρόνο τους άλλους το επικοινωνείτε σε όλη τη χώρα.
2: Ενώ η κυβέρνηση λέει ότι δεν μας νοιάζουν οι συνταξιούχοι. Τα κόκκινα δάνεια, που εμείς λέμε επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας, η κυβέρνηση λέει πληστηριασμοί και φαντς. Και νομίζω ότι αν δει κάποιος τα πράγματα.
1: Εντάξει, βγαίνει και καινούριο εξοδικαστικός τώρα με 420 δόσεις.
0: Ναι, ή εξοδικαστικός ή 72 δόσεις. Επιλέγεις ένα από τα δύο.
2: Υπάρχει εδώ και 6 χρόνια. Και ενώ σας παραπέμπω στα πρακτικά της ψήφισης του νόμου, το 2020 έλεγε το Υπουργείο ότι θα μπουν 500.000 οφειλέτες, έχουν μπει 60.000, εκ των οποίων οι 20 έχουν χάσει ήδη τη ρύθμιση, γιατί δεν ήταν βιώσιμοι. Άρα δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση μπορεί να πει ότι έχει πετύχει. Οι 72 δόσεις δεν λύνουν το πρόβλημα, διότι όπως ξέρετε δεν έχουν διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και δεν αφορούν το σύνολο των οφειλών παρά μόνο σας γεννήθηκαν έως το 23
0: και έχουν υψηλό επιτόκιο.
2: Άρα ακόμα και το δίλημα εξοδικαστικό σε 72 δόσεις, πρώτα απ' όλα οι 72 δόσεις αφορούν μόνο χρέη στο δημόσιο και στον ΕΦΚΑ. Δεν αφορούν το μεγάλο ζήτημα των φαντ.
1: Τα φαντ πάνε στις 420 του εξοδικαστικού.
2: Τα φαντ, η πλατφόρμα παράγει ρυθμίσεις, δεν τις δέχονται υποχρεωτικά τα φαντ. Ο εξοδικαστικός έχει μια διαφορά. Δημόσιο, αυτό που θα παράξει πλατφόρμα πρέπει να γίνει και αποδεκτό. Όταν αφορά φαντ, δεν υποχρεούνται καν να απαντήσουν. Γι' αυτό και είναι ελάχιστες οι ρυθμίσεις που αφορούν fans. Και πιο πολλές εκείνες που αφορούν φορεία και δημόσιο. Mm-hmm. Γιατί είναι παταγώδης η αποτυχία του μέτρου όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος με την έννοια αυτό που είναι σε τράπεζες και fans.
1: Εγώ
2: είναι
1: τώρα...
2: παντέλος αποτυχημένο. Εγώ θέλω να πω το εξής όμως, ότι και εδώ, ας πούμε, αν δείτε, ακόμα τα που έχουν ιδρυθεί πρόσφατα, για να είμαι ειλικρινής, με εξαίρεση στο θέμα των δανείων, τον κύριο Σαμαρά, που πήρε μια καθαρή θέση. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Τα υπόλοιπα κόμματα έχουν θέσεις που φαίνεται να ομοιάζουν με αυτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Βλέπω μια φωτογραφία, επειδή ξέρω ότι είστε και στο πλαίσιο της διεύρυνσης στο ΠΑΣΟΚ. Βλέπω τη φωτογραφία της κυρίας Τζάκρη από το Προεδρικό Μέγαρο, παρέα με τον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Ναι.
0: Θα έχουμε ανακοινώσεις τίποτα.
2: Σας έχω ξαναπεί ότι εγώ σε ονοματολογία δεν μπαίνω. Η διεύρυνση είναι μια στρατηγική επιλογή και προφανώς η διεύρυνση δεν αποτυπώνεται.
0: Στρατηγική, στρατηγική, τι στρατηγική.
1: Καλά, εννοείται ότι δεν
0: στρατηγική, στρατηγική, αλλά ανακοινώνουμε και ονόματα. Τι θα πει στρατηγική επιλογή.
2: Μα αυτό σας λέω, ότι είναι μια στρατηγική, θα δείτε πώς θα ξεδιπλωθεί.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ είδα μια φωτογραφία, είπα να ρωτήσω, κύριε Τσουκαλά.
0: Εγώ είδα και την φωτογραφία της Νίνας Κασιμάτη.
2: Η διεύρυνση δεν είναι, ξέρετε, το πόσοι βουλευτές θα έρθουν. Είναι κυρίως θέμα της κοινωνίας. Τα συνδικάτα, στους μικρομεσαίους, στον κόσμο του επιχειρήν, στον κόσμο της νεολαίας. Εκεί είναι το μεγαλύτερο μέρος της διεύρυνσης. Προφανώς υπάρχουν και πολιτικά στελέχη που είχαν κάνει άλλες επιλογές, αλλά σήμερα έχουν επιλέξει ήδη πολλά και στο μέλλον και άλλα να συμπαραταθούν με το ΠΑΣΟΚ για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Γιατί τι αντιλαμβάνονται, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που πραγματικά στέκεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Με πρόγραμμα, με ιστορία, αλλά και με μέλλον.
0: Ωραία. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα,
0: καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και σε λίγα λεπτά θα γυρίσουμε και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των Θεσσαλονικαίων καθώς εγκαταλείπουν την πόλη, με την κίνηση στις εξόδους να είναι αυξημένη από τις 10 το πρωί. Στα δύο διαμαλγάρων τα οχήματα έχουν σχηματίσει ήδη ουρές, με τους οδηγούς να είναι στην αναμονή, ενώ στις υπόλοιπες εξόδους αυτή την ώρα υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος, όπως στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, αλλά και στα διόδια της ανάληψης προς Καβάλα. Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τα καύσιμα εν μέσω του ολοένα και εντυνόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθημερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για μια έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο, με τη συνολική έκπτωση πλέον να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει έναν εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας που πέρασε, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, καθώς και τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις συντάξεις χειρίας, τη στέγαση, την ανώτατη εκπαίδευση και τις συγκοινωνίες. Τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές ως υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά από χτες το βράδυ η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride στο Βερολίνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας. Σύμφωνα με την Bild, ο Αμπντούλ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής και γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείται σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό κράτος. Μένονται ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Στην Ισπανία, τρία μεγάλα μέτωπα έχουν γίνει ένα πλέον δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες χτες, ενώ οι πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Στο μεταξύ, οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά στη Ζιρόντ λόγω της εμφάνισης σπάνιων φαινομένων καταιγίδας φωτιάς. Ο εκπρόσωπος πυροσβεστικής δήλωσε ότι το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν εξαιρετικά απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Πάντως οι μετρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσχεράνει περαιτέρω το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ανοίγει τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία και ΕΦΚΑ και προς τις τράπεζες αλλά και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 35χρονου στο Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, δύο νεαροί Έλληνες ηλικίας 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος, ενώ βρισκόταν στην περιοχή Δενδροποτάμου με το αυτοκίνητό του, άγνωστος έβαλε με κυνηγητική καραμπίνα προς το όχημά του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας της Ρουμανίας κατέριψε ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος drones που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χωρίς έγκριση, ανακοίνωσε σήμερα πριν από μία ώρα το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Πρόκειται για το τρίτο παρόμοιο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες. Και μια ματιά στον σημερινό καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα παράκτια θα πνέουν νότιοι. Η θερμοκρασία από 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και το απόγευμα θα πνέουν νότιοι. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Λοιπόν, επιστρέφουμε, εισερχόμεθα στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο η Έφη Τσαμπάζη. Είναι ο 102 FM, είναι η R3 και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με έναν άνθρωπο της παραγωγής, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, της παραγωγής. Το γνωρίσαμε από τις κινητοποιήσεις στα μπλόκα, το γνωρίσαμε όμως και από την παραγωγική διαδικασία με τα τόσα δεινά που αντιμετώπισε ειδικά ο κτηνοτροφικός τομέας. Είναι ο κύριος Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς. Κύριε Μόσχο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, σας άκουγα προχθές, λέγατε για μια σειρά από τιμωρητικές αποφάσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ, σε σχέση με όλα εκείνα τα ζητήματα που αφορούν την κακή, αδιαφανή διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων και των κοινοτικών πόρων, που θα επισύρει πρόστιμα και ζημίες και για τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και θα αφαιρεθούν από τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Θα ήθελα αυτό να μας το κάνετε έτσι πιο λιανό, κύριε Μόσχο.
3: Ναι, αρχικά τα πρόστιμα δεν έχουν μπει ακόμα για το σκάνδαλο αυτό που έχουμε γνωρίσει, το σκάνδαλο. Το πρώτο πρόστιμο που έχουμε φάει, τα 417 εκατομμύρια νομίζω είναι για κακή διαχείριση του 19 και 20.
1: Ναι.
3: 19 και 20 και 21, συγγνώμη, 20-21.
1: Ναι. Έχουμε το ακόμα πολύ πράγματα, μέχρι να φτάσουμε το 26. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
3: Ακριβώς. Άρα ένα πρόστιμο είναι αυτό που ήταν ήδη κακή διαχείριση από εκεί. Τα υπόλοιπα που θα έρθουν δεν ξέρουμε πόσο θα είναι, γιατί ανάλογα με τα πρόστιμα που θα επιβληθούν και τα χρήματα που θα ανακαλυφθεί ότι κατασπαταλήθηκαν, τότε θα φάμε το πρόστιμο και το πρόστιμο πάει ένα προς τρία.
1: Ναι.
3: Για κάθε ευρώ που σπαταλάμε πληρώνουμε τρία πρόστιμα. Η ελληνική κυβέρνηση όμως έχει συμφωνήσει, σύμφωνα με τα όσα μας είχε ανακοινώσει ο κ. Φλωρίδης και ο κ. Τσιάρας, ότι τα πρόστιμα αυτά θα πληρωθούν από τις μελλοντικές επιδοτήσεις των αγροτών. Και μας είχαν πει κιόλας μάλιστα να μην ανησυχούμε, γιατί δεν θα δούμε αλλαγή στις επιδοτήσεις μας, γιατί τα λεφτά που μας κλέβαν τα λαμόγια τώρα θα πηγαίνουν να πληρώνουν αυτά τα πρόστιμα.
1: Ναι. Τι να μην ανησυχείτε, δηλαδή πάλι από εσάς δεν θα αφαιρεθούν? Όχι σήμερα, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια και πάλι λέγοντας.
3: Ναι, αλλά δικαιούμασταν 60, παίρναμε 20,
1: ναι.
3: Δεν θα πάρουμε τα 40 που δικαιούμαστε, θα πάνε στα πρόστιμα. Να μην ανησυχούμε, δεν θα χάσουμε όμως τα 20.
1: Δεν θα, να μην ανησυχούμε.
3: Καταλάβετε, δεν θα γίνει 10.
1: Ναι. Και είναι όλη αυτή η ιστορία και η διαδικασία που έχει να κάνει. Εγώ θέλω, επειδή έχετε ένα στρατηγικό ρόλο ως επικεφαλής συντονιστής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα στον τομέα των αγροτοκτηνοτροφικό, έχετε καταλάβει πού το πάει η παρούσα κυβέρνηση σε σχέση με τον κτηνοτροφικό τομέα και τον αγροτικό, αλλά κυρίως τον κτηνοτροφικό? Έβλεπα τις προάλλες στη Λέσβο και το τι γίνεται εκεί. Έβλεπα με τις ασθένειες το τι γίνεται και την μη χρήση των εμβολίων. Χίλια δυο. Τι ακριβώς θέλει να κάνει, δηλαδή να διώξει τον κόσμο από τον κτηνοτροφικό τομέα? Εσείς πώς το έχετε καταλάβει, πώς το βιώνετε?
3: Εγώ πιστεύω από αυτά που βλέπω, από τις πράξεις, να το πω τώρα, και σαν από αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουμε, γιατί έχουμε χωράφια, έχουμε ζώα, έχουμε και τυροκομείο.
1: Ναι.
3: Εγώ από αυτά που βλέπω από την κυβέρνηση είναι ότι είτε υπάρχει σχέδιο να εκδιώξει όσους περισσότερους παραγωγούς και κτηνοτρόφους γίνεται και να συγκεντρωθεί η παραγωγή είτε σε λίγα χέρια είτε σε επιχειρήσεις και funds, είτε είναι παντελώς ανίκανοι να διαχειριστούν το οτιδήποτε και θα οδηγήσει πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα.
2: Όταν είχατε τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τότε που έγιναν και οι κινητοποίησεις, το θέσατε αυτό το θέμα, ότι έχουμε την αίσθηση ότι πηγαίνετε, ότι θέλετε αυτό? Γιατί είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία, ναι, αυτό που λέτε.
1: Πότε έγινε η συνάντηση αυτή και από τότε μέχρι σήμερα τι έχει υλοποιηθεί από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης?
3: Το Φεβρουάριο έγινε αυτή η συνάντηση. Mm-hmm.
1: Ωραία.
3: Από αυτά που υποσχέθηκε η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Έχει γίνει τρεις φορές χειρότερο από ό,τι ήταν.
2: Εσείς εκφράσατε αυτήν την ανησυχία ότι θεωρείτε ότι πάει προς τα εκεί το πράγμα, και ποια ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού? Γιατί σας είπα και πριν, είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτό που λέτε, ότι θέλουν να μειώσουν, να σας διώξουν, όπως είπατε.
3: Την εκφράσαμε και μας διαβεβαίωσαν ότι δεν συμβαίνει αυτό. Μάλιστα. Και τους ρωτήσαμε από ποια άποψη δεν συμβαίνει αυτό. Τους είπαμε, για να καταλάβετε πόσο προβλήματα δημιουργούνται από μια ζωονόσο, αν δίπλα από μια κτηνοτροφική μονάδα κάποιος άλλος καλλιεργεί χωράφια για ζωοτροφές, τριφύλια και καλαμπόκια και σιτηρά παραδείγματος χάρη. Αν βρεθεί αυτή η κτηνοτροφική μονάδα με ευλογιά, 3 χιλιόμετρα γύρω-γύρω δεν μπορεί κανένας να συγκομίσει αυτές τις ζωοτροφές. Όσο δεν συγκομίζει αυτές τις ζωοτροφές, το σύστημα monitoring που είναι ένας δορυφόρος και ελέγχει τις δουλειές που γίνονται στα χωράφια και στις καλλιέργειες, βλέπει ότι δεν έχεις πάει να συγκομίσεις παραγωγή και σου λέει: άρα έχεις κάνει πλαστή δήλωση, δεν ασχολείσαι με αυτό, δεν είσαι επαγγελματίας αγρότης. Μάλιστα. Άρα τρως πρόστιμο και χάνεις την επιδότηση. Δηλαδή το κράτος απαγορεύει στον αγρότη να συγκομίσει την παραγωγή του και ταυτόχρονα τον ρίχνει πρόστιμο και το αφαιρεί τις επιδοτήσεις και τις φετινές και τις μελλοντικές.
2: Εσείς, κύριε Μόσχο, στην Ελλάς έχετε βγάλει κάποιες προτάσεις, έχετε καταλήξει σε πρόγραμμα όσον αφορά το θέμα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, και ποιο είναι το πρώτο που θα κάνετε?
3: Θα σας πω, μισό λεπτό να τελειώσω.
2: Ναι.
3: Ταυτόχρονα τον κτηνοτρόφο τον απαγορεύει να βγάλει τα ζώα του έξω και γύρω-γύρω τους υπόλοιπους, και όσοι δεν βγάλουν τα ζώα να τα βοσκήσουν, μετά τους ρίχνει πρόστιμο γιατί δεν βόσκησαν τα ζώα. Αν βγάλεις τα ζώα και σε πιάσει η αστυνομία, σε πάει στο αυτόφορο και τρως πάλι πρόστιμο. Και τα πρόστιμα αυτά που λέμε είναι από 7 μέχρι 20.000 ευρώ. Δηλαδή είτε έτσι είτε αλλιώς θα πληρώσουμε πρόστιμο και θα χάσουμε επιδοτήσεις. Μας φάζουν και το κοπάδι, δεν μας δίνουν τις αποζημιώσεις την ώρα μας. Έχει συναδέλφους που έχει περάσει ένας χρόνος και δεν έχουν πληρωθεί. Δεν μας αποζημιώνουν τις ζωοτροφές που εμείς τις έχουμε αγοράσει, τις έχουμε κλείσει μέσα και μας τις αχρηστεύουν, ενώ ο ευρωπαϊκός κανονισμός λέει ότι πρέπει να μας αποζημιώσουν τις ζωοτροφές, γιατί το 75% του κόστου παραγωγής είναι ζωοτροφή. Αν εμείς βγάζαμε 100 χιλιάρικα, αν τζιράραμε 100 χιλιάρικα, τα 75 χιλιάρικα είναι κόστος παραγωγής. Δηλαδή αυτά που μας έχουν αποζημιώσει δεν φτάνουν ούτε για καλημέρα σε σχέση με τα λεφτά που έχουμε κλείσει. Και μας αφήνουν έρμεα χωρίς να μπορούμε να κάνουμε ανασύσταση και χωρίς να τελειώνει αυτή η ασθένεια πουθενά. Σήμερα που μιλάμε δεν μπορεί να κάνει κανένας εγώ πρόβατα. Και είχαμε ρωτήσει την κυβέρνηση που μας είπατε τι στόχο έχει, γιατί τους λέμε έχουμε την εντύπωση ότι πάτε να μας καταστρέψετε. Και τους ρωτήσαμε το ένα απλό πράγμα. Σήμερα που μιλάμε δεν μπορούμε να κάνουμε εγώ πρόβατα στο 80% της Ελλάδας. Το 80% της Ελλάδας είναι κόκκινη. Πώς θα κάνετε πρόγραμμα νέου αγρότη και θα δημιουργήσετε νέους κτηνοτρόφους? Και είχαν γουρλώσει όλοι τα μάτια και κοιτιόταν μεταξύ τους χωρίς να ξέρουν την απάντηση. Και μας είπανε θα βρούμε λύση. Δεν υπάρχει λύση.
1: Από τώρα, το Φεβρουάριο, από το Φεβρουάριο, έτσι.
3: Από το Φεβρουάριο, ναι, λύση δεν έχουμε δει ακόμα. Λύση από αυτούς δεν έχουμε δει ακόμα. Τώρα, σε σχέση με εμάς και το δικό μας πρόγραμμα. Το δικό μας πρόγραμμα ακόμα γράφεται. Η κεντρική δομή υπάρχει του προγράμματος και τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να αναδιαμορφώσουμε πλήρως τον αγροτικό κόσμο στην Ελλάδα και να ξεκινήσει να λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και όχι με αυτό που είχαμε σήμερα. Εμείς αρχικά θα επιδοτήσουμε την παραγωγή και όχι την έκταση και όχι τις απλές δηλώσεις. Θα επιδοτήσουμε δηλαδή τους πραγματικούς παραγωγούς. Δεύτερον, θέλουμε το Υπουργείο να φύγει από την Αθήνα και να πάει είτε στη Λάρισα είτε στη Θεσσαλονίκη. Τρίτον, θέλουμε να κάνουμε αγροτικά επιμελητήρια, όπου αυτά θα είναι και οι εκπρόσωποι των αγροτών, αυτά θα διαχειρίζονται τα διάφορα προγράμματα της ΚΑΠ, είτε μελετητικά είτε όχι, και αυτά θα συνδιαμορφώνουν πολιτική, που θα δημιουργήσουμε και ένα θεσμό στη Βουλή, το Εθνικό Αγροτικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνδιαμορφώνει και θα συναποφασίζει πολιτική μαζί με τους υπουργούς. Δεν γίνεται ακόμα και σήμερα το πάρτι να συνεχίζεται και να μας λέει η κυβέρνηση ότι έλυσε το γόρδιο δεσμό, γιατί ακόμα και σήμερα το πάρτι συνεχίζεται. Απλό παράδειγμα να σας πω ότι επιδότησαν φέτος για την περσινή χρονιά 16 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Και στην Ελλάδα έχουμε 5 εκατομμύρια παραγωγικά υγοπρόβατα. Το λένε οι ίδιοι ότι έχουμε. Άμα ρωτήσετε το Υπουργείο πόσα παραγωγικά πρόβατα έχει η Ελλάδα, θα σας πει 5 εκατομμύρια. Πώς καταλήγει να επιδοτεί 16.
1: Μάλιστα. Σας βλέπω εδώ που το λέτε και για το ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και με τα βόηδη. Ότι οι επιδοτήσεις που επιδοτούν τη γέννα κάθε μοσχαριού είναι δυσανάλογες με το τελικό νούμερο των μοσχαριών που σφαγιάζονται.
3: Ναι, δεν μπορεί να γεννιούνται 260.000 μοσχάρια το χρόνο στην Ελλάδα και να σφάζουμε 70.000 εγχώρια μοσχάρια, όλα τα άλλα να είναι εισαγόμενα. Δηλαδή από τις 260.000 γέννες μας λείπουν 190.000 μοσχάρια. Πού πήγαν αυτά? Τάφαγε ο λύκος, πτώφησαν όλα αυτά, τι γίνεται?
1: Εδώ είχαμε εγωπρόβατα αντί για 8 εκατομμύρια, είχαμε 28 εκατομμύρια. Είχε γεμίσει η Ελλάδα εγωπρόβατα που δηλώνονταν κανονικά, κύριε Μόσχο.
3: Επίσης για τον ΕΛΓΑ, δεν μπορεί να μας λέει σήμερα η κυβέρνηση ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τα πάντα, ότι τα πάντα λειτουργούν καγκουράν και ο ΕΛΓΑ να λειτουργεί με νόμο του 2019. Και να μην έχει ψηφιοποιήσει τίποτα. Να έρχονται οι εκτιμητές, βγάζουν φωτογραφίες, τα έρνουν τη φωτογραφία και περιμένουμε 3 μήνες για την εκτίμηση. Δηλαδή τι ακριβώς περιμένουμε? Αυτός που ήρθε δεν έχει κάνει την εκτίμηση. Απευθείας φωτογραφία, σωστό, εκτίμηση και να πάει για πληρωμή. Γιατί πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο για τις αποζημιώσεις και να μας λένε χρειάζεται πολιτική βούληση, χρειάζεται πολιτική απόφαση κτλ. Τι είναι ο ΕΛΓΑ? Μαγαζί τους είναι. Εμείς πληρώνουμε ασφάλιστρα και περιμένουμε ανταποδοτικά από αυτά τα ασφάλιστρα.
1: Ναι.
3: Αυτό το πράγμα θα πρέπει να αλλάξει. Και δεν μπορεί να μας λέει ότι δεν πιάσατε 40, είχατε 39,8 αλλά για 20 μέρες καταστράφηκε η παραγωγή, αλλά δεν ήταν καύσωνας επειδή δεν ήταν 40. Σημασία έχει ότι καταστράφηκε η παραγωγή, όχι αν ήταν στα χαρτιά καύσωνας. Έτσι. Ή όχι.
1: Εγώ θα τολμήσω να πω, αν και νομίζω ότι ο κόσμος που σας ακούει και καταλαβαίνει και δεν σας ακούει για πρώτη φορά, σας έχει ακούσει αρκετές φορές από τα μέσα ενημέρωσης, ότι το γεγονός ότι επιλεγήκατε από τον Αλέξη Τσίπρα για το συγκεκριμένο τομέα, όπως και ο Βάιος Ογκανής, όπως και άλλοι πραγματικοί αγρότες, όχι πολιτικοί για τον αγροτικό τομέα ή πολιτικοί με όμικρον γιώτα για τον κτηνοτροφικό τομέα, αγρότες, κτηνοτρόφοι, που είναι δηλαδή στο στάβλο, είναι στο χωράφι, στο θερμοκήπιο κλπ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και να δούμε αν θα έχει συνέχεια, να παραμείνει δηλαδή η λήψη των αποφάσεων στα δικά σας χέρια που ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Μόσχο, σας ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλά.
1: Γεια σας.
3: Να είστε καλά επίσης.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Να πούμε ότι ο ρεπόρτερ μας, η Αργυρό Ιερβανιτίδου, μας ενημερώνει άμεσα. Λοιπόν, ναι, γιατί αλλού ήταν το μυαλό μας και η εικόνα μας. Πήραμε το χρυσό στο πόλο.
2: Μπράβο
1: στα παλικάρια. Πήραμε μαζεμένες εθνικές επιτυχίες.
2: Ναι,
1: ναι, να με τον Όλυμπο, να με την εθνική πόλο.
2: Πάμε καλά.
1: Να με το ένα, να με το άλλο. Ναι, πάμε καλά. Ναι, εντάξει. Λέτε. Τι με κοιτάς?
2: Και
1: μπορώ να έχω τις επιφυλάξεις μου.
2: Αλλά,
1: μπορεί να έχω
2: τις επιφυλάξεις. Πήραμε το χρυσό στο πόλο. Ο Όλυμπος, είχαμε αυτή τη διάκριση. Δηλαδή, okay, είναι μια ωραία, είναι μια
1: είναι
2: μέρα με καλές ειδήσεις.
1: Είναι.
2: Δηλαδή, γιατί 15 πρέπει να λεπτά πάνω το, σε αυτές. Αυτό.
1: Μα δεν είπα, εγώ δεν γκρινιάξα.
2: Έχεις ένα αλλά, ρε φίλε.
1: 15...
2: Έχεις ένα αλλά στην άκρη της γλώσσας, ο καταλάβει.
1: Να προσεγγίζουμε με την δέουσα σοβαρότητα και μετριοπάθεια τα πράγματα και να τους δίνουμε την αληθινή τους διάσταση. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε στον...
2: Σε λίγα λεπτά θα δούμε μια πολύ ωραία έρευνα.
1: Ναι, λοιπόν, πάμε
2: για τα χρόνια
1: σε
2: μας,
1: μια
2: πόσο ζούμε.
1: Μουσική ανάσα, ναι, και θα τα πούμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, τώρα θα δούμε μία έρευνα η οποία δείχνει ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, όπως και στη χώρα μας, ζούμε πλέον περισσότερο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρόνων αντιμετωπίζουμε προβλήματα υγείας. Είναι μία έρευνα του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet Public Health. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, ο καθηγητής χειρουργικής, ο κύριος Ιωάννης Καραϊτιανός. Καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, η οποία πάντα δίνει αρκετό ενδιαφέρον για τους ακροατές μας, μια και τα θέματα, όπως ακριβώς αναφέρατε, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τα άτομα κάποιας προχωρημένης ηλικίας.
0: Ποια είναι η προχωρημένη ηλικία? Όχι τίποτα άλλο, για να δούμε με τον Αλέξανδρο αν είμαστε μέσα.
2: Στην προχωρημένη ηλικία, είναι σωστό.
1: Αλλά η προχωρημένη ηλικία δεν είναι μόνο η χρονολογική της ταυτότητας, αλλά είναι εκείνη που δείχνει ακριβώς το σφρίγος, το πνευματική και δραστηριότητα και την σωματική δραστηριότητα, μην το ξεχνάμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Άρα και ζούμε, κύριε καθηγητά, ηλικία. Περισσότερο
1: βεβαίως.
0: Ζούμε.
1: Βεβαίως.
0: Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικία, ζωής ενός ατόμου?
1: Ναι, έχουμε ένα καλό μέσο όρο επιβίωσης των Ελλήνων που φτάνει γύρω στα 82,5 έτη και με τις γυναίκες να ζουν κατά τουλάχιστον 1-1,5 χρόνο περισσότερο.
2: Είδες.
1: Και αυτό είναι μια μεγάλη επίτευξη, αν θέλετε, της κοινωνίας μας και των συνθήκων στις οποίες μεγαλώνουμε.
2: Δύσμυροι άντρες, το τι τραβάτε με αυτά που μας λέτε. Ακόμη και τα νούμερα των μετρήσεων φαίνεται ότι καταδεικνύουν ότι ζουν περισσότερο οι γυναίκες, λέτε.
1: Βεβαίως, ζουν περισσότερο, αλλά υπάρχει κάτι που πρέπει να το βάλουμε σαν έναν αστερίσκο. Ότι ενώ ζούμε, πράγματι ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες κατά 1,5 περίπου χρόνο, κατά μέσο όρο, από την άλλη μεριά έχουν οι γυναίκες που ζουν, όπως είπαμε, περισσότερο, έχουν περισσότερα χρόνια με χειρότερη υγεία από ό,τι είναι οι άνδρες. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί αυτό έχει σχέση με την ενήλικη ζωή, αλλά και με την παιδική και εφηβική ηλικία και τις συνήθειες τις αρνητικές που έχουμε υιοθετήσει τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας.
2: Κύριε καθηγητά, αποφύγατε να προσδιορίσετε. Είναι σαν τους πολιτικούς που τους ρωτάμε όταν τους λέμε, δηλαδή, ποιο είναι το καλό εισόδημα το οποίο πρέπει να φορολογούμε και πού είναι ο πύχης, δηλαδή, είναι τα 20.000, τα 25, είναι τα 35, δεν λένε, λέει κάπου εκεί οι μικρομεσαίοι και λοιπά, δεν λένε οι μικρομεσαίοι, λοιπόν. Και εσείς σας ρωτήσαμε για το χρόνο και δεν είπατε, εγώ γίνομαι συγκεκριμένος. Οι εξιντάριδες αυτοί που είναι 60+, είναι προχωρημένης ηλικίας?
1: Όχι.
2: Είστε πολύ σαφείς.
1: Ναι. Σήμερα επειδή έχει ακριβώς παραταθεί πολύ ο μέσος όρος επιβίωσης των ανθρώπων παγκοσμίως, είναι σημαντικό να τονίζουμε ότι παλιότερα θεωρείται ότι ένας άνθρωπος μπαίνει σε μια προχωρημένη ηλικία στα 65 χρόνια, που συνδυαζόταν με την περίοδο της συνταξιοδότησης. Σήμερα, όπως γνωρίζετε, έχουν επιδεικνυθεί πολύ τα όρια και μιλάμε για διαβαθμίσεις. Παραδείγματος χάρη για τα 75 χρόνια ή για τα 85 ή ακόμα και για τα 100. Να μην ξεχνάμε ότι η ομάδα ανθρώπων η οποία αυξάνεται βαθμιαία ηλικιακά σε μεγάλο βαθμό είναι οι άνω των 100, που φτάνουν να έχουμε μέσα σε 10 χρόνια μια αύξηση κατά 1000%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε πραγματικά μια παράταση της επιβίωσης χάρη και τις δυνατότητες που μας δίνει η κοινωνική ζωή, η ιατρική, η φροντίδα, αν θέλετε, για πολλά, πολλά περισσότερα χρόνια.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καραϊτιανέ. Δηλαδή το θέμα είναι, φτάνουμε στα 80-82, μιλάμε για το μέσο όρο τώρα, και είμαστε active, δηλαδή είμαστε ενεργοί ή καθόμαστε, ας πούμε, σε ένα κρεβάτι και κοιτάμε μόνο το ταβάνι? Για το μέσο όρο λέω, και πόσο υπάρχει αυτή η δυνατότητα να φροντίσουμε τον οργανισμό μας με τις κατάλληλες φαρμακευτικές αγωγές, γιατί φαντάζομαι στα 80 τόσο, εδώ στα 50 μας βγαίνουν διάφορα προβλήματα, φανταζόμαστε στα 80 τι θα γίνει.
2: Ναι.
1: Πρέπει να πούμε ότι η καλή υγεία και η καλή ποιότητα ζωής χτίζεται από την παιδική και την εφηβική ηλικία και βαθμία σε όλες τις ηλικίες καθώς προχωράει η ζωή του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, αν έχουμε παραδείγματος χάρη μια σωστή διατροφή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ σε ιδιαίτερα μεγάλες καταναλώσεις και μια καλή σωματική δραστηριότητα σε συνδυασμό με ένα καλό σωματικό βάρος, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα, θα έχουμε μια καλή ποιότητα ζωής και στα προχωρημένα χρόνια με λιγότερες νόσους φθοράς του οργανισμού. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι νόσοι φθοράς δεν αρχίζουν στα ηλικιωμένα άτομα, ξεκινάνε από μια ενήλικη ζωή, στα 30, στα 40.
0: Ποιες είναι οι νόσοι φθοράς, γιατρέ?
1: Χαρακτηριστικά είναι ο σαχαρώδης διαβήτης, είναι η υπερλιπιδεμία με αποτέλεσμα στεφανία προβλήματα, δηλαδή καρδιολογικά προβλήματα, είναι η υπέρταση από την κατανάλωση πολλές φορές αλατιού κλπ, σε συνδυασμό βέβαια και με το στρες, είναι η

0: πολύ πρόβλημα, μας τα λένε και οι καθηγητές.
1: Και στην Αθήνα είναι το ίδιο, σας διαβεβαιώ, και στον Πειραιά.
0: Νομίζω στη Θεσσαλονίκη είναι περισσότερο. Κάπου το είδα σε μια έρευνα, αλλά τέλος πάντων. Και τα δύο είναι επιβαρυντικά.
1: Ναι. Ακριβώς. Αυτά όλα παίζουν έναν αρνητικό ρόλο.
0: Το θέμα όμως είναι, κύριε Καραϊτιάνε, ότι στα 20 και στα 25, για να μην γελιόμαστε, κανένας δεν σκεφτόταν τι έτρωγε, κανένας δεν σκεφτόταν τι έπινε. Ίσως να αρχίσουμε, ας πούμε, μετά τα 40, κάπως λίγο να προσέχουμε. Εκεί τι πρέπει να κάνουμε, είναι αυτές οι οδηγίες που μας λέτε, δηλαδή σωστό φαγητό, σωστό ύπνο?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πάρα πολύ σημαντικό είναι ο καλός ύπνος. Η ποιότητα του ύπνου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Επίσης, ξέρετε, αυτή η καθιστική ζωή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα μας. Το κάθισμα απέναντι από την οθόνη της τηλεόρασης ή παίζοντας με το κινητό τηλέφωνο ώρες ατέλειωτες δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και στην με η έλλειψη της σωματικής δραστηριότητας, αλλά και στη πνευματική και ψυχική σφαίρα του ανθρώπου.
2: Έτσι.
1: Και αυτά να μην το ξεχνάμε, διότι ξέρετε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις προχωρημένες ηλικίες είναι η έκπτωση της νοητικής λειτουργίας.
2: Έτσι.
1: Αν λοιπόν δεν έχουμε μια σφαιρική κοινωνική ζωή σωστή, με φίλους, με εξωστρέφεια, με επίσκεψη σε χώρους πνευματικής ανάτασης. Όλα αυτά παίζουν ένα τεράστιο ρόλο. Τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου παίζουν ρόλο ακόμα και στην προχωρημένη ηλικία.
0: Ναι, και γιατί βλέπουμε και πολύ αύξηση άνοιες. Δεν το έχω δει επιστημονικά, το βλέπω στο περιβάλλον μου.
1: Ναι, υπάρχει αυτό και διαγιγνώσκεται η άνοια πολύ πιο γρήγορα φέτος, τα τελευταία χρόνια, με τις διάφορες δοκιμασίες. Όμως είναι πολύ σημαντικό ότι η κοινωνικοποίηση του ατόμου, ακόμα και σε προχωρημένες ηλικίες, η διατήρηση μιας σωματικής και πνευματικής δραστηριότητας και καλής κοινωνικής ζωής, με φίλους, με γνωστούς, με ενδιαφέροντα του τύπου επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα και τα σχετικά, παίζει έναν πολύ θετικό ρόλο στη διατήρηση μιας καλής υγείας και πνευματικής και ψυχικής, και όλα αυτά είναι αλληλένδετα με τη σωματική υγεία.
2: Μου έκανε εντύπωση, συγγνώμη λίγο, να ήθελες να μιλήσεις.
0: Πες.
2: Όχι, μου έκανε εντύπωση μια κυρία, συνάδελφος η Κάζο του κυρίου Καραϊτιανού, καθηγήτρια και αυτή, η οποία είπε αυτό για την κοινωνική απομόνωση. Μία μέρα μοναξιάς, απομόνωσης στον εαυτό μας, είναι σαν να έχεις καπνίσει μισό πακέτο τσιγάρα.
0: Και όταν δεν είναι επιλογή σου, έτσι.
2: Και ας μην καπνίζεις.
0: Ναι,
2: γιατί είναι αυτό που λέμε η ψυχοθεραπεία που κάνεις με το να σταυρώνεις 5 κουβέντες με τους συναδέλφους σου, τους δημοσιογράφους.
0: Με φίλους
2: ναι, κλπ.
0: Αυτό
2: που λέει ο κ. Καραϊτιανός είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και τι είναι, δηλαδή, και η άσκηση, σιγά την άσκηση. Δεν σας είπαμε να σηκώσετε τα βάρη που σήκωνε ο Πύρος Δήμας. Λοιπόν, μισή ώρα,
0: ένα περπάτημα
2: στο παραλιακό, στη θαλασσίτσα μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, από το Μέγαρο Μουσικής στο Μακεδονία Παλάς και πίσω. Τέλος. 4.200 είναι.
0: Πάντως,
2: το έχω μετρήσει.
1: Αυτή ακριβώς η διαδρομή, την οποία την έχω κάνει πάρα πολλές φορές.
2: Είναι
1: πιο όμορφες διαδρομές που έχω κάνει στη ζωή μου.
2: Έτσι.
1: Μέσα σε αστικό ιστό. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το περπάτημα αυτό καθ' αυτό. Είναι ότι το μυαλό ξεφεύγει. Βλέπει αυτές τις υπέροχες εικόνες με το θερμαϊκό. Βλέπει τα ωραία κτίρια. Βλέπει τους ανθρώπους που είναι γύρω.
2: Λέει καλημέρα. Λέει καλημέρες. Εγώ δεν έχω πάει ένα πρωινό
1: έχει να μην τα άτομα, ναι, τα οποία δεν κινούνται. Όταν έχουν μια επαφή τηλεφωνική ή με διάφορες εφαρμογές του τηλεφώνου, να βλέπουν παιδιά και εγγόνια και να επικοινωνούν μαζί τους, παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο.
2: Έτσι.
1: Στην ψυχική κατάσταση του ατόμου και στην κοινωνικοποίησή του, αλλά και στα ενδιαφέροντα τα οποία έχει. Η μοναξιά μειώνεται κατά πολύ και η κατάθλιψη με αυτόν τον τρόπο της επικοινωνίας, έστω αυτόν τον υποτυπώδη τρόπο επικοινωνίας.
0: Πάντως εγώ φοβάμαι, κλείνοντας κύριε Καραϊτιανέ, ότι βγαίνοντας οι έρευνες ότι ζούμε παραπάνω χρόνια, φοβάμαι ότι θα αυξηθούν και άλλο τα όρια συνταξιοδότηση. Και ποιος θα με πάρει εμένα τώρα να δουλέψω το 70 μου, δηλαδή αναρωτιέμαι. Γιατί και το 67, και το 67 μεγάλο δεν είναι, ρε εσύ Αλέξανδρε, περίμενε λίγο.
2: Εντάξει. Καλά.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω
0: ότι
1: είναι νομοτελειακό

0: στοιχείο η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και που θα φτάσουμε και στα 70 σε βάθος κάποιων χρόνων.
1: Oh my God.
0: Γιατί, όχι, ακούστε να σας πω κάτι. Πρέπει να τονίζουμε ότι πάρα πολλές φορές η συνταξιοδότηση του ατόμου οδηγεί σε μαρασμό, αν δεν υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα, οδηγεί σε μια κατάπτωση από όλες τις πλευρές και παρέτηση από την ενεργό δραστηριότητα από όλες τις εκφάνσεις της. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αφού ζούμε πολλά χρόνια, πρέπει να διατηρήσουμε τη σωματική και πνευματική υγεία μας για καλύτερο χρονικό διάστημα, που σημαίνει βασικά καλή ποιότητα ζωής στα προχωρημένα χρόνια της ζωής μας, αλλά σημαίνει ότι είμαστε εξίσου δυνατή στο να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο.
2: Ξέρετε,
0: επειδή πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, η υπογεννητικότητα στη χώρα μας, η οποία είναι ένα μείζον πρόβλημα δημογραφικό,
2: ναι,
0: και η έλλειψη εργατών και εργαζομένων γενικά στις νεότερες ηλικίες θα δείξει ένα τεράστιο μείγμα μεγάλης ασφαλιστικής ανασφάλειας για το κράτος και για τους πολίτες. Θα αναγκάσει πάρα πολύ κόσμο να δουλέψει για πολύ περισσότερα χρόνια και γι' αυτό ακριβώς έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που τονίζεται, η καλή ποιότητα ζωής, η οποία ξεκινάει από την φροντίδα τη σωστή και την πρόληψη από τα νεότερα χρόνια, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερα χρόνια. Να μην μιλάμε μόνο για χρόνια πολλά, αλλά να μιλάμε για χρόνια καλά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουμε μια παράταση σίγουρη του εργασιακού βίου τα χρόνια που έρχονται.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή
2: συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, πάμε και στο αθλητικό μας ένθετο. Σήμερα έχουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον Τάσο τον Μπακλατζή, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Και βέβαια πρώτη μεγάλη επιτυχία είναι η επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Πόλο. Τάσο.
1: Ναι, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία κατέκτησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Σίδνεϊ το χρυσό μετάλλιο. Είναι το πρώτο στην ιστορία της. Έχει δώσει 5 τελικούς μαζί με τον σημερινό. Δεν είχε καταφέρει να ανέβει στο ψηλότερο βάρθρο, είτε αυτό λεγόταν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είτε Παγκόσμιο Κύπελλο. Γενικότερα δεν της πήγαιναν οι τελικοί. Σήμερα όμως απέναντι στην Ουγγαρία, τη μεγάλη Ουγγαρία, κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα σε ένα πολύ πολύ αγχωτικό, σε μια τελευταία περίοδο που η εθνική μας είχε πάρει και διαφορά 3 τερμάτων.
0: Έτσι.
1: Το παιχνίδι πήγε στην κόψη του ξηραφιού, καθώς ο Σκουμπάκης, ο πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας, έχασε πέναλτι, θα μπορούσε να πάει η διαφορά στα 3 γκολ στα 4,5 λεπτά και να γίνει πιο εύκολη η ζωή των ανθρώπων της ελληνικής ομάδας. Κατάφερε να ισοφαρίσουν οι Ούγγροι, η Ελλάδα όμως πέτυχε το νικητήριο γκολ και κατάφερε να πανηγυρίσει αυτή την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Μιλάμε για μια εθνική η οποία βρίσκεται πάντα σε πολύ υψηλό επίπεδο, η εθνική του Πόλο, των ανδρών όπως και των γυναικών. Mm-hmm. Είχε διάφορες ατυχίες σε τελικές αναμετρήσεις, δεν τις πήγαιναν δηλαδή οι τελικοί. Σήμερα όμως το κατάφερε, έσπασε το ρόδι, έσπασε μια κακή παράδοση πολλών ετών. Και πλέον γίνεται η ομάδα, πέρσι την προηγούμενη φορά είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, τώρα ανεβαίνει, το αργυρό μετάλλιο, τώρα ανεβαίνει στην κορυφή και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την εθνική μας ομάδα, η οποία αξίζει πραγματικά αυτήν την πολύ μεγάλη διάκριση, γιατί μιλάμε για μια ομάδα, επαναλαμβάνω, που πάντα είναι παρούσα σε μεγάλες διοργανώσεις, είναι πάντα παρούσα σε πολύ μεγάλο υψηλό επίπεδο Ολυμπιακού.
0: Και των ανδρών και των γυναικών.
1: Και των γυναικών, βέβαια. 15-14 το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν μια κατάρα, με συγχωρείτε για την έκφραση, η οποία έσπασε σήμερα σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ μεγάλη σχολή, έτσι, πάρα πολύ μεγάλη σχολή, όπως η αυτή των Ούγγρων. Ένα διάστημα είχαν μια έτσι, θα το έλεγα, πτώση γενικότερα στις εμφανίσεις τους σε τελικές διοργανώσεις, κάνοντας και μια ανανέωση, αλλά και πάλι έχουν ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ, μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, και είναι πάρα πολύ δυνατή σε αυτό το άθλημα. Θεωρείται μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου αυτή τη στιγμή, έτσι. Mm-hmm. Ο Αργυρόπουλος ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την νίκη στα 12 δευτερόλεπτα, όταν οι Ούγγροι ισοφάρισαν σε 14-14, και η Εθνική σε εκείνο το χρονικό σημείο έπρεπε να βρει και τα ψυχικά αποθέματα, προκειμένου να ανταπεξέλθει απέναντι στην Ουγγαρία, η οποία είχε το ψυχολογικό αβαντάζ, καθώς επέστρεψε από τα 3 γκολ διαφορά, κατάφερε να ισοφαρίσει και έπρεπε οπωσδήποτε να βγάλει εκείνη την άμυνα, την οποία τελικά δεν έβγαλε, με αποτέλεσμα ο αρχηγός Εθνικής να πετύχει το νικητήριο γκολ. Τώρα έχουμε τα διαδικαστικά, θα ανέβει στο ψηλότερο σκαλί, θα ακουστεί ο ελληνικός εθνικός ύμνος στο Σίδνεϊ, επαναλαμβάνω, με αρκετούς Έλληνες οι οποίοι πήγαν εκεί, οι συμπατριώτες μας, άνθρωποι της Ομογένειας, για να πανηγυρίσουν αυτήν την πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Τους έδωσαν μια τεράστια χαρά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά, και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, ειδικά για το Πόλο, το οποίο το παρακολουθούμε, γιατί πάντα η ελληνική ομάδα έφτανε στη βρύση και δεν έπινε νερό. Τώρα τα κατάφερε, με τον Θοδωρή Βλάχο να είναι πολύ ικανοποιημένος από την εξέλιξη. Είχε και κάποια παράπονα στο τέλος από τους 2 διαιτητές. Μάλιστα δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα, την κόκκινη στη συνέχεια, γιατί διαμαρτυρήθηκε για 2-3 φάσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν το ρου του αγώνα στα τελευταία λεπτά. Η Ελλάδα που θα μπορούσε και πιο εύκολα να το τελειώσει, αν ήταν λίγο πιο προσεκτική και αν ο Σκουμπάκης δεν έχανε το πέναλτι, το οποίο απέκλεισε ο αντίπαλος τερματοφύλακας, εκεί νομίζω ότι θα ήταν τόσο πολύ δυνατή η ψυχολογία της ελληνικής ομάδας, που δεν θα μπορούσε να γυρίσει το παιχνίδι σε καμία περίπτωση η Ουγγαρία. Τέλος, καλό, όλα καλά πάντως, έστω και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με γκολ στα 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος από τον Αλέξανδρο Αργυρόπουλο, η ελληνική ομάδα κατακτά σήμερα και γράφει ιστορία, στην κυριολεξία γράφει ιστορία. Πολύ μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου που κατάφεραν να ανεβάσουν την ομάδα στο κορυφαίο σκαλί.
0: Τι άλλο έχουμε από τον αθλητικό τομέα?
1: Σε εξέλιξη φιλικό παιχνίδι του Άρη με δεύτερη ομάδα της Αταλάντα, under των 23. Δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη στο πρώτο ημίχρονο. Άρης προηγείται 0-3. Έχασαν και πέναλτι οι Ιταλοί. Έχονται επιτυχίες, γιατί είναι το καλοκαίρι με τα αθλήματα τα οποία δίνουν παντού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου οι Έλληνες αθλητές. Από χθες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 23 στο Ντουίσμπουργκ, δύο χρυσά μετάλλια για την Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο τελικό του διπλού σκίφ ελαφρών βαρών με χρόνο 7.01.98 και αργυρό μετάλλιο για τον Άγγελο Αθανασιάδη και Καούδη στο σκιφ ελαφρών βαρών, δεύτερη θέση με χρόνο 7.062, έτσι, και αυτό πολύ σημαντικό για τα ελληνικά χρώματα, για τα ελληνικά κουπιά, γιατί και εκεί έχουμε πολύ μεγάλη παράδοση πραγματικά. Έχουμε και στίβο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο επικοντό Καραλής με 5.80 στην κορυφή. Επίσης πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου, η Τζένκο νικήτρια στον ακοντισμό, τα φαβορή δηλαδή, με 57-75, και μοιράστηκαν το χρυσό στα 100 μέτρα Σπανουτάκη και η Εμμανουηλίδου. Αυτές είναι οι καλύτερες επιδόσεις για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες αθλήτριες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στον Βόλο. Υπάρχει ασφαλώς και η πρόκριση στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League για την ομάδα του ΠΑΟΚ στις γυναίκες, Champions League. ΠΑΟΚ Νεύτσι Μπακού εχθές 3-0, επόμενη αντίπαλος η Φερεντσβάρος στις 5 Αυγούστου στην Ουγγαρία.
0: Στις γυναίκες.
1: Στα παιχνίδια που έγιναν εδώ, κοντά μας στην Βέρεια. Αλλά νομίζω ότι η πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ της εθνικής ομάδας επισκιάζει τα πάντα ασφαλώς και θα είναι σημείο αναφοράς και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, γιατί επιτέλους η εθνική ομάδα μας κατάφερε να κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος της πατρίδας μας σε ένα τόσο μεγάλο θεσμό.
2: Ωραία. Μάλιστα, είχαμε και τη δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος έδωσε τα συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή.
1: Ναι, το πάλεψαν μέχρι τέλος, δεν θα μπορούσε να χάσει και αυτό το τελικό η Εθνική Ομάδα. Για λεπτομέρειες έχει χάσει τελικούς, έχει χάσει χρυσά μετάλλια. Δεν θα μπορούσε να το χάσει αυτό το σημερινό και φάνηκε και στην διάθεση των παικτών της εθνικής μας ομάδας. Έχουμε μια πολύ καλή, πολύ δυνατή εθνική, έχουμε παράδοση στο πόλο και στις γυναίκες και στους άντρες, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες δυνατές, πολύ δυνατές ομάδες. Η Ελλάδα κατάφερε να κερδίσει την Ιταλία εχθές στον ημιτελικό, η Ιταλία που κατέκτησε την τρίτη θέση, κέρδισε την Αυστραλία με 16-10. Οπότε η τριάδα των νικητών είναι χρυσό μετάλλιο εθνική μας, το αργυρό οι Ούγγροι και το χάλκινο οι Ιταλοί, που και αυτή είναι μια παγκόσμια δύναμη, μην το ξεχνάμε, και πάντα τα παιχνίδια με την Ιταλία είναι συναρπαστικά σε κάθε επίπεδο. Αλλά τώρα με την Ουγγαρία η εθνική μας ομάδα απέδειξε ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και στον ψυχολογικό παράγοντα, γιατί πάντα όταν έχεις αποτυχίες στους τελικούς και για τον ΑΒ λόγο δεν καταφέρνεις, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει 2-3 ακόμα πρωτιές στις λεπτομέρειες, είχε χάσει στο παρελθόν την πρώτη θέση. Αυτό δημιουργεί και ένα άγχος γενικότερα, αλλά φαίνεται ότι και σε αυτό το κομμάτι έχει αποκτήσει πλέον και το μέταλλο και την ψυχολογία και την εμπειρία, ώστε να καταφέρνει σε αυτά τα παιχνίδια που χρειάζεται και ψυχικό σθένος, χρειάζεται και ηρεμία, χρειάζεται και αυτό που λέμε καρδιά. Το κατάφερε η ελληνική ομάδα και πλέον έχει το πρώτο της χρυσό σε αυτό το άθλημα, το οποίο υπηρετεί πιστά, το υπηρετούν πιστά τα ελληνικά χρώματα, έτσι, σε όλες τις διοργανώσεις, είτε πρόκειται για ευρωπαϊκό, είτε για παγκόσμιο, είτε για ολυμπιακούς αγώνες, γενικότερα η εθνική μας ομάδα είναι πάντα εκεί.
0: Ωραία. Τάσο,
1: αυτά παιδιά τι γενικές
2: γραμμές. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Αλέξανδρε, να γνωρίσουμε την καλοκαιρινή δράση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που μετατρέπει πραγματικά τη Θεσσαλονίκη σε ένα πέραντο ζωντανό βιβλίο. Πρόκειται για τις παραμυθοδρομίες σε σκηνοθετική επιμέλεια του Χρήστου Παπαδημητρίου και της Εύης Σαρμή που απευθύνονται στους λάτρεις των ιστοριών. Ήδη έχουν δοθεί δύο παραστάσεις που οι παραστάσεις ξεσδίνονται σε χώρους που περνάει κόσμος, δηλαδή είναι ελεύθερη είσοδος, ήταν στην πλατεία Ναυαρίνου, εγώ εκείνο είχα δει το πρώτο. Τώρα την ερχόμενη 5η, 30 Ιουλίου, είναι στον κήπο το Ρόδον. Θα μας τα πει όμως ο Χρήστος Δαρακτσής, ο οποίος είναι ένας από τους τοπιούς που συμμετέχουν σε αυτή την ωραία καλοκαιρινή δράση. Κύριε Δαρακτσή, καλή σας ημέρα. Καλησπέρα βασικά, είναι μετά τις 12, ναι.
1: Ναι, γεια σας, καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σας.
0: Για πείτε μας λίγο, αυτές οι παραμυθοδρομίες, δύο παραστάσεις δώσατε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δύο αυτή τη φορά, την προηγούμενη 5η και την προπροηγούμενη που ήσασταν και εσείς εκεί.
0: Στην Ναυαρίνου. Ο κόσμος, ναι. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο, πώς είναι αυτή η παράσταση,
1: λοιπόν,
0: για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ναι, αυτή η παράσταση έχει στηθεί καταρχήν με πάρα πολύ αγάπη, με ελάχιστα μέσα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Χρήστο Παπαδημητρίου και την Εύη Σαρμή. Πρόκειται ουσιαστικά για αφήγηση παραμυθιών. Έχουμε διαλέξει δύο παραμύθια, δύο λαϊκά παραμύθια ελληνικά και άλλα τρία παραμύθια από την Ευρώπη, συγκεκριμένα την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Λετωνία. Και την προηγούμενη εβδομάδα παίξαμε αυτά και στην πρεμιέρα παίξαμε τα ελληνικά παραμύθια, τα οποία και θα επαναλάβουμε.
0: Αλλά σε κάθε φορά έχετε, ναι, διαφορετικά παραμύθια, καλά καταλαβαίνω.
1: Είναι δύο, έχουμε κάνει δύο εκδοχές.
0: Και τα κάνετε να αλλάξει.
1: Και θα ακολουθήσουν ίσως και άλλες ακόμη μετά τον 15 Αύγουστο. Θέλουμε να βρούμε και κάτι που να ασχοληθεί με κάποιο τοπόσημο της πόλης, αλλά δεν έχουμε βρει ακόμα ένα κατάλληλο πλαίσιο που να είναι παιδικού, δηλαδή που να αρέσει και στα παιδιά, να μην είναι απλώς μια πληροφορία σχετικά με κάτι από την πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θα ακολουθήσει μετά. Αυτά είναι φτιαγμένα με πάρα πολύ αγάπη, χειροποίητα, και οι παραστάσεις γίνονται σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε διάφορα σημεία που μπορεί ο διερχόμενος γονέας με το παιδί, η μητέρα, οποιοδήποτε είναι εκεί, να έρθει κοντά μας
0: και να το παρακολουθήσει. Πείτε μας τώρα για την Πέμπτη, αυτή είναι την Πέμπτη που έρχεται. Είναι στον κήπο των Ρόδων. Τι ώρα θα σας συναντήσουμε εκεί?
1: Εμείς ξεκινάμε γύρω στις 8, λίγο μετά τις 8, για να έχει περάσει και
0: να
1: λίγο
0: η
1: ζέστη, ο ήλιος, η πολλή φασαρία. Άλλωστε είναι ακόμα καλοκαίρι και είναι γεμάτο παιδιά όλες οι πλατείες που παίζουμε, οπότε μπορούν ανά πάσα στιγμή να έρθουν. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχουν κάποια μικρά στοιχεία props που λέμε, δεν υπάρχουν κοστούμια, δεν υπάρχει φωτισμός, είναι όλα απλά και χειροποίητα. Υπάρχει όμως μουσική, την οποία έχει γράψει και ερμηνεύει ο Γιάννης Καραμφίλης, ένας ηθοποιός της παράστασης, και είναι πρωτότυπη μουσική, η οποία προέκυψε από τις πρόβες μας. Είναι όλο χειροποίητο.
0: Μάλιστα.
2: Μπράβο.
0: Η επιλογή των ιστοριών, των παραμυθιών, πώς έγινε, δηλαδή ποιος ήταν ο στόχος? Είπατε δύο ελληνικά και τρία της Ευρώπης. Τι είναι αυτό που θέλετε να επικοινωνήσετε?
1: Φυσικά υπάρχουν τα παραμύθια, αυτό σημαίνει παραμυθία, παρηγορία. Υπάρχουν ιστορίες, μηνύματα που μπορούν να αρέσουν τα παιδιά. Αλλά ένα βασικό στοιχείο που θέλαμε εμείς είναι να μπορούν να είναι παραστάσιμα, να είναι μικρά, δηλαδή να μην έχουν μια μεγάλη διάρκεια, ώστε το παιδί κυρίως να μην βαρεθεί όταν τα παρακολουθεί, να έχουν και μια γρηγοράδα στην αφήγηση, ας πούμε μια κινηματογραφικότητα, για να ταιριάζει λίγο με τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής που ζούμε σήμερα.
0: Mm-hmm. Τα ελληνικά, δηλαδή, τα παραμύθια ποια είναι? Φαντάζομαι δεν είναι τα γνωστά μας Κοκκινοσκουφίτσα και τέτοια.
1: Όχι.
0: Είναι άλλο το περιεχόμενο.
1: Το πιο γλυκό ψωμί και οι 12 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι γνωστά σχετικά.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι και τόσο, ας πούμε. Ναι.
0: Ναι, δεν πειράζει. Είναι καλό μέσα από αυτές τις δράσεις να μαθαίνουμε και κυρίως τα παιδιά και κάτι άλλο. Να μην είναι μόνο τα πολύ γνωστά. Οπότε, κύριε Δαρακτσή, το ραντεβού μας το επόμενο με τις παραμυθοδρομίες το δίνουμε την ερχόμενη 5η στις 8, όπως είπατε, στον κήπο των Ρόδων. Και κατάλαβα ότι θα συνεχίσει και παραστάσεις και μετά τον Αύγουστο.
1: Έτσι γνωρίζουμε ότι μετά, μάλιστα, την παύση τώρα του 15 Αυγούστου που όλοι κλείνουν, φεύγουν. Εμείς έχουμε την πληροφορία ότι θα συνεχίσουμε και με την επιστροφή του κόσμου και τη δική μας ξανά και ίσως χρειαστεί να ανανεώσουμε πάλι
0: εδώ είμαστε.
1: Μας, ναι, με καινούργια παραμύθια.
0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και θα τα πούμε. Κύριε Νταρακτσή, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να έχετε μια ωραία Κυριακή.
1: Μπορώ να πω λίγο τους συντελεστές.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Λοιπόν, είπαμε, η σκηνοθεσία είναι του Χρήστου Παπαδημητρίου και της Εύης Σαρμή. Και ερμηνεύουμε ο Γιάννης Καραμφίλης που έχει γράψει και τη μουσική και παίζει μαντολίνο στην παράσταση, ο Χρήστος Παπαδημητρίου, η ταπεινότητά μου, η Χριστίνα Κωνσταντινίδου, η Μάρα Μαλγαρινού, η Εύη Κουταλιανού και η Μωμό Βλάχου.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε.
0: Ωραία, θα σας συναντήσουμε λοιπόν την ερχόμενη Πέμπτη στον κήπο των Ρόδων. Κύριε Νταρακτσή, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Καλεφτάσαμε 5 λεπτά πριν από τη μία.
2: Κάπου εδώ, σιγά σιγά.
0: Ναι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μεταξύ δεν έχει καθόλου κίνηση ούτε για Χαλκιδική, ούτε από Χαλκιδική. Μπράβο, είναι μια χαρά ο δρόμος.
2: Είναι η ώρα που ο κόσμος είναι μία.
0: Είναι μία.
2: Ο κόσμος ή οι πολύ πρωινοί πάνε
0: ούτε
2: για,
0: περιφερειακός
2: για
0: έχει
2: Ουζάκι
0: κίνηση.
2: Και Μεζέδες.
0: Ναι.
2: Οι πολύ πρωινοί, λέω.
0: Ναι.
2: Αυτοί που ξυπνάνε κατά τις 11-12
0: εγώ,
2: είναι στο πρώτο μπάνιο. Είναι στο πρώτο μπάνιο. Οπότε
0: αυτό είναι αλήθεια.
2: Είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όποιοι επιστρέψετε, να επιστρέψετε με ασφάλεια.
2: Έτσι.
0: Να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Να πούμε καλή Κυριακή.
2: Όμορφα. Και... να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Επειδή πέρασε πολύ καλά, θα είμαι για το άλλο Σαββατοκυριακό.
2: Άστασε τώρα.
0: Γι' αυτό δεν
2: πέρασε καλά και πέρασε.
0: Βέβαια.
2: Καλά.
0: Τι, άμα δεν περνά καλά, πα κάπου ξανά.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν.
2: Περνάμε καλά, αυτό είναι.
0: Εμείς βέβαια θα τα πούμε αύριο στον 102 FM, ακριβώς στις 11, παρέα με τον Χρήστο Χατζημίση.
2: Ωραία, εξαιρετικά. Εξαιρετικό συνάδελφο. Εμείς πρώτα Θεός το ερχόμενο Σάββατο στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Θα τα πούμε και όλα καλά.
0: Καλή Κυριακή να έχετε. Γεια σας.
2: Αμήν.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγο ακούστηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας ο εθνικός ύμνος της χώρας μας, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα στην κορυφή του κόσμου στο πόλο. Η εθνική ομάδα νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στο τελικό World Cup στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Τα συγχαρητήρια της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας δέχτηκαν παίκτες και τα μέλη της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης. Στη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τονίζει ότι η εθνική ομάδα η υδατοσφαίρισης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές, στον προπονητή και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε όλους περήφανους. Η Εθνική Ομάδα Πόλου Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χάριζε δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια, πάντα άξιοι. Την ίδια ώρα, σήμερα, ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Βουνού των Θεών της χώρας, του Ολύμπου, στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των Θεσσαλονικαίων, καθώς εγκαταλείπουν την πόλη, με την κίνηση στις εξόδους να είναι αυξημένη από τις 10 το πρωί. Στα διόδια Μαλγάρων τα οχήματα έχουν σχηματίσει ουρές, με τους οδηγούς να είναι σε αναμονή. Και στις υπόλοιπες εξόδους, αυτή την ώρα υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος, όπως στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, όπως και στα διόδια της ανάληψης προς Καβάλα. Στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τα καύσιμα εν μέσω του ολοένα και εντυνόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Στο πλαίσιο αυτό κάνει λόγο για μία έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο, με τη συνολική έκπτωση να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει έναν εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας που πέρασε, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές ως υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά από χτες το βράδυ αστυνομία ως υποπτό για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride στο Βερολίνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και να τραυματιστούν τουλάχιστον 16 άτομα όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας. Πάντως, σύμφωνα με την Bild, ο Αμπντούλ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής και γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείται σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό κράτος. Μένονται ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Στην Ισπανία τα τρία μέτωπα έχουν συγχωνευτεί σε ένα, δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες, ενώ πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας αλλά και της Σκωτίας. Στο μεταξύ, γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης στο Ζιρόντ λόγω της εμφάνισης σπάνιων φαινομένων καταιγίδας φωτιάς. Οι μετεωρολόγοι πάντως προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσχεράνει περαιτέρω το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. ανοίγει τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία και ΕΦΚΑ, αλλά και προς τις τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στη διεθνή επικαιρότητα, μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας της Ρουμανίας κατέριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος drones που παραβίασε τον αναέριο χώρο της χωρίς έγκριση, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί στις 11 το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Πρόκειται για το τρίτο παρόμοιο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα παράκτια νότιοι, η θερμοκρασία από 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, μεταβλητή η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Γιατί?
5: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
6: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
5: Θα πούμε τα δικά μας.
6: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
5: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Μεσημέριασε.
6: Με την Άννα Γιαννακίδου.
5: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ στο ραντεβού μας το Κυριακάτικο και σήμερα θα περάσουμε δύο ώρες συντροφιά πάντα στον 102 FM της ΕΡΤ3. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Μόνο που η Μαριάννα Καλαϊτζή δεν είναι και σήμερα μαζί μας, είναι στις διακοπούλες της, κάνει μπάνιο, λέει ο Χρήστος Σιδερίδης που είναι στην τεχνική επιμέλεια. Νομίζω ότι επιστρέφει όσο νουπο, τα έκανε τα μπάνια της και πέρασε πολύ όμορφα. Αυτό ευχόμαστε για όλους εσάς που μας ακούτε, να έχετε ευκαιρίες να ξεφύγετε, να κάνετε τα μπανάκια σας. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η ερημιά που υπάρχει σήμερα Κυριακή, μάλλον οι περισσότεροι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχετε βρεθεί σε κάποια θαλασσίτσα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι και εδώ είμαστε να κάνουμε συντροφιά έως τις 3.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Κανένα κακό σήμερα, κανένα κακό δεν θέλω, πέρα από το ότι θα ήθελα σε αυτό το σημείο, ενώ αποφάσισα να μην πω κανένα κακό νέο, να υπενθυμίσω σε φίλους και φίλες ότι όταν πάμε στη θαλασσίτσα είτε πάμε στην πισίνα δεν χάνουμε ούτε για ένα δευτερόλεπτο από τα μάτια μας τα πιτσιρίκια, γιατί τον τελευταίο καιρό πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών που κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους στο νερό. Τώρα θα πάμε στα καλά, είναι Κυριακή, είναι 26 του Ιούλη και στην κορυφή του Παγκόσμιου Πόλου η Ελλάδα, η γαλανόλευκη που νίκησε 15-14 την Ουγγαρία και κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της. Μπράβο. Επίσης να θυμηθούμε πως την πρώτη θέση στο επικοντό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στο Βόλο κατέκτησε ο Μανόλο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος ξεπέρασε τα 5,80, αν και αντιμετώπισε στα πρώτα του άλματα κάποιες δυσκολίες. Μεγάλο ενδιαφέρον ήταν παρουσίασε ο τελικός των 100 μέτρων γυναικών, όπου η Εμμανουηλίδου και η Σπανουδάκη δώσαν μάχη και τερμάτισαν ταυτόχρονα. Είχαν ακριβώς την ίδια επίδοση, 11 και 37, με αποτέλεσμα να μοιραστούν την πρώτη θέση. Μέσα από την καρδιά μας, μπράβο, είμαστε περήφανοι για αυτά τα παιδιά και περιμένουμε κι άλλες επιτυχίες πολλές.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πριν πάμε στο σαν σήμερα, να πούμε πως σήμερα γιορτάζει ο Ερμοκράτης, ο Ερμόλαος, η Ιερουσαλήμ, η Παρασκευή, ο Παρασκευάς, ο Παράσχος και η Ωραιοζήλη. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Σήμερα λοιπόν είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία των μαγκρόβιων οικοσυστημάτων και η ημέρα της Εσπεράντο. Ενώ σαν σήμερα το 1944 δολοφονείται από όργανα της ειδικής ασφάλειας η Ηλέκτρα Αποστόλου, στέλεχος του ΚΚΕ και υπέραμαχος της γυναικείας χειραφέτησης. 1996 ο Πύρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. 1940 γεννιέται σαν σήμερα ο Τόλης Βοσκόπουλος. 1943 γεννιέται ο Άγγλος μουσικός μέλος των Rolling Stones, Mick Jagger. Ενώ από τη ζωή του 1684 φεύγει η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ. 1937 φεύγει από τη ζωή η Γκέρντα Τάρο, Γερμανίδα φωτορεπόρτερ, η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή μιας πολεμικής σύγκρουσης, συγκεκριμένα στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Τέλος 1953 φεύγει από τη ζωή ο στρατιωτικός και πολιτικός από τα Άγραφα Νικόλαος Πλαστήρας.

0: βία πριν 24 ώρα, όχι γιατί πήγαν να κάνουν τα ψώνια τους ή να κάνουν βόλτα στην όμορφη Ιταλία, πήγαν όμως για ένα συγκεκριμένο project, το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ δύσκολο για τον απλό άνθρωπο να το καταλάβει πώς μπορεί να μπλέκεται η ανθρώπινη φωνή με την ψηφιακή τεχνολογία. Αλλά γι' αυτό το λόγο είναι εδώ η Χριστίνα Χατζημιχαηλίδου, το λάδι μου. Δεν γίνεται να μην δεν το πω. Το κορίτσι που έχω βαφτίσει και δεν γινόταν να γλιτώσει και να μην γίνει καλλιτέχνης. Καλώς ήρθες, Χριστινάκη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς το κορίτσι μου. Και βέβαια μαζί είναι και η Νάγια Μισερλή, άλλο ένα νέο κορίτσι το οποίο ασχολείται με ένα είδος μουσικής πανέμορφο, αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι σοπράνο.
2: Ναι.
0: Για πες μας δύο λόγια, να ξεκινήσω, μου επιτρέπεις, Χριστίνα, με την Άγια. Για πες μας δύο λόγια, πώς επέλεξες και είσαι σε αυτό το είδος της μουσικής.
2: Βασικά έχω ξεκινήσει από μικρή, δεν ξεκίνησα με την όπερα, γιατί όταν είσαι μικρός δεν γίνεται να ξεκινήσεις με αυτό λόγω της ορίμανσης της φωνής. Ξεκίνησα με μουσικό όργανο στα 7 μου και ξεκίνησα με την άρπα πρώτα.
0: Και αυτό ιδιαίτερο όργανο.
2: Ναι, ακριβώς. Όταν μεγάλωσα και ήμουνα πλέον σε ηλικία που μπορούσα να ξεκινήσω τραγούδι, τότε ξεκίνησα με την όπερα. Πάντα δηλαδή είχα μια αγάπη ως προς αυτό το είδος. Και οπότε αυτό το, αυτό το ταξίδι στην όπερα ξεκινάει από τα 15 μου χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα έπρεπε να έχουμε εδώ τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, Χρήστο, να κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις, γιατί η Μαρία Βλαχοπούλου είναι και αυτή της όπερας και κάνει εκπομπές στον ΝΕΠ 58, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε τώρα για μια άλλη ωραία ιστορία, Χριστίνα Χατζημιχαηλίδου, που σε σένα οφείλεται και στην Νάγια η σύλληψη και η δημιουργία ενός πρωτότυπου έργου. Τίτλος του «Δήλωση γενέτειρα του φωτός». Και όπως είπα λίγο πριν, είναι μία συνάντηση, μία performance που διερευνά τα όρια ανάμεσα στην ανθρώπινη έκφραση και στην ψηφιακή πραγματικότητα. Πες μας καταρχήν εσύ, Χριστίνα Χατζημιχαηλίδου, τι έχεις σπουδάσει?
1: Εγώ πρώτες μου σπουδές ήταν καλών τεχνών γλυπτική και μετά έκανα μεταπτυχιακό, στα Γιάννα να πω, και μετά έκανα μεταπτυχιακό στην Σχολή Τεχνών Ήχου και Εικόνα στην Κέρκυρα, και έτσι από πάντα μου άρεσε και ασχολιόμουν με το βίντεο, με τα ψηφιακά, με την διάδραση, και με ενδιέφερε να εμπλέκεται και ο κόσμος και άλλα ερεθίσματα μέσα στην καλλιτεχνική δημιουργία. Οπότε έτσι κατέληξα.
0: Σε κέρδισε αυτό το κομμάτι. Σε κέρδισε αυτό. Περισσότερο αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι η Χριστίνα Χατζημιχαηλίδου έχει άμεση σχέση και με το Θεατρικό Οικαστικό Κέντρο Πούπουλο, το οποίο είναι και πίσω από όλη αυτή την ιστορία, Χριστίνα μου.
1: Ναι, είναι συμπαραγωγή.
0: Συμπαραγωγή, όπου η Χριστίνα κάνει και χρόνια τώρα μαθήματα με τα παιδιά στο Θεατρικό Οικαστικό Κέντρο. Είναι πολύπλευρη καλλιτέχνη. Πώς θα μπορούσε να μην είναι? Ποιος της έβαλε το λάδι, θα ξαναπώ. Λοιπόν, και κάνατε αυτή την ιστορία όπου μας ήρθατε από την Ιταλία, γιατί εκεί παρουσιαστήκατε πού?
1: Εκεί παρουσιάσαμε την performance στο Kilowatt Festival, ένα φεστιβάλ που έχει και ιταλικές ομάδες, και φέτος φιλοξενούσε το Digital on Stage, ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, όπου νέοι καλλιτέχνες κάνουν τους πειραματισμούς τους και δημιουργούν performances, και τις παρουσιάσαν σε ένα από τα 3 φεστιβάλ που υπήρχαν. Τα άλλα θα έρθουν Νοέμβριο και τους επόμενους μήνες. Αυτό ήταν το πρώτο φεστιβάλ που παρουσιάσαμε εμείς, δηλαδή την performance.
0: Και από ό,τι διάβασα κριτικές, ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος. Πήγατε εξαιρετικά καλά.
1: Ναι, εξαιρετικά καλά. Ναι. Τους άρεσε η θεματική πάρα πολύ. Το ότι δεν είναι απλά μια ψηφιακή performance που έχει τη φωνή, έχει τα visual, αλλά είναι επίσης και το θέμα που είναι
0: που
1: λιτό,
0: επιλέξατε. Ναι, ήταν η ερμηνεία μελοποιημένων ποιημάτων, Νάγια μου, του Αντώνη Περδικάρη.
2: Ναι. Όλο το μουσικό μέρος ήταν η δική μου σύνθεση.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αλλά κυρίως δύο ποιήματα του ποιητή Αντώνη Περδικάρη που τα μελοποίησα και τα εντάξαμε μέσα στο performance, και ένα κείμενο της Χριστίνας, να πω βέβαια, φανταστικό, το οποίο και αυτό μελοποιήθηκε από μένα.
0: Κείμενο.
2: Ναι.
0: Πώς μεταφέρεις

0: φέρετε το συναίσθημα και αυτό που θέλετε να πάρει μαζί του ο θεατής με όχημα την ψηφιακή τεχνολογία, γιατί για μας τις παλιές αυτά είναι λίγο ταινία επιστημονικής φαντασίας. Εγώ είμαι ηθοποιός και ξέρω ότι θα ανέβω πάνω στη σκηνή και θα στείλω αυτό που θα στείλω κάτω αν τα πάω καλά και θα το πάρω, θα το εισπράξω πίσω από τους θεατές. Εδώ τώρα μιλάμε για συναίσθημα, τον άνθρωπο, τη φωνή, τη μουσική, mm-hmm. αλλά και την τεχνολογία. Αυτό το πάντρεμα είναι εύκολο, είναι ενδιαφέρον, είναι δύσκολο?
1: Είναι μία πρόκληση, και είναι πρόκληση για τους νέους καλλιτέχνες, γιατί δεν θέλουμε να είναι κάτι ξένο. Mm-hmm. Γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε παραστάσεις mm-hmm. Όπου κεντρικό ρόλο παίζει η φωνή, η παρουσία, η κίνηση. Οπότε το ψηφιακό είναι κάτι που τουλάχιστον προσωπικά δεν θα ήθελα να αφαιρεί αυτή τη μαγεία της παράστασης, mm-hmm. αλλά να προσθέτει κάτι νέο και να είναι, πώς να το πω, να συνδυάζεται με τέτοιο τρόπο.
0: Να μην καταπιεί η τεχνολογία τον άνθρωπο, την ψυχή, έτσι. Ίσως να την αναδείξει περισσότερο.
1: Να την αναδείξει περισσότερο. Και αυτό ήταν και το κεντρικό μας μέλημα όταν φτιάχνουμε αυτή την performance. Η φωνή της σοπράνο έχει μέσα και άρπες, που τις έχει, εννοείται.
0: Τις έχει σπουδάσει η Νάγια.
1: Και έχει συνθέσει και έχει παίξει. Έχει γίνει...
0: Δηλαδή ήταν και η σύνθεση της μουσικής που είναι πολύ ιδιαίτερο κομμάτι δική σου. Δεν πήρατε κάποιο γνωστή μουσική που σας άρεσε και σας τέριαζε?
2: Ναι, γιατί έχω σπουδάσει και σύνθεση,
0: και
2: δεν σύνθεση. Το ανέφερα.
0: Και φαντάζομαι συνεργαστήκατε πάρα πολύ δυναμικά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τι ήθελε η Χριστίνα, τι ήθελε εσύ.
2: Ακριβώς.
0: Και τα πετύχατε τέλεια. αυτό δείχνουν όλα τα σημάδια. Αυτό έχω καταλάβει από όσα έχω δει, κάποια μικρά βίντεο, κάποιες εικόνες και αυτά που διάβασα. Η έμπνευση, δήλωση, γενέτειρα του φωτός.
1: Ήταν ένα ταξίδι που είχα κάνει στην Δήλο και όλο το ταξίδι, η διαδρομή να φτάσω εκεί πέρα, δεν ξέρω, κάτι μου δημιούργησε και άρχισα να ψάχνω τον μύθο της Λιτούς και το ταξίδι της και πώς ήρθε, βρήκε ένα ασφαλές μέρος να γεννήσει την Άρτεμ και τον Απόλλωνα mm-hmm. Μετά από μήνες περιπλάνης και ταλαιπωρίας, όπως λέμε και
2: στο έργο μέσα
1: και στο τραγούδι που γράψαμε. Που έγραψα εγώ δηλαδή και το τραγούδησες. Και είναι ο αγώνας αυτής της γυναίκας να βρει ένα μέρος να ευδοκιμήσει και η ίδια και να φέρει, να δημιουργήσει δηλαδή, να είναι... Γιατί αυτός ο τόπος ήταν άγωνος, ήταν μέσα στην ομίχλη και αυτή ερχόμενη εκεί πέρα του έδωσε μια νέα ζωή δηλαδή.
0: Μια ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι όπως το λέτε, δηλαδή θέλω πάρα πολύ να τη δω, η οποία παρουσιάστηκε εδώ πριν φύγετε η Ιταλία, έτσι.
1: Έγινε μια γενική
0: πρόβα. Με αυτή βασικά την έννοια θέλω να πω, ότι είχατε και 5 ανθρώπους φίλους από κάτω. Έχετε σκοπό να το εξελίξετε, έχετε σκοπό να το δει ο κόσμος εδώ περισσότερος, να κάνετε μια παρουσίαση?
1: Ναι, έχουμε σκοπό και έχουμε κάνει λίστα με μέρη που θέλουμε να το ταξιδέψουμε.
0: Αν θέλετε να το πάτε και... περιοδεία.
1: Ναι.
0: Ελλάδα και εξωτερικό, να υποθέσω.
1: Ναι. Και στην Ελλάδα θα δούμε ποιες επιλογές υπάρχουν. Που ποιος μπορεί να στηρίξει την παρουσίασή του.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά έχετε σκεφτεί ποτέ ότι όταν κάνεις βήματα σε ένα τέτοιο κομμάτι το οποίο... δεν είναι για όλους σε πρώτη φάση, για ανθρώπους κάποιες ηλικίες ενδεχομένως που ακόμα δεν έχουν καμία σχέση με την... Πόσες θα είναι οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε, το έχετε σκεφτεί για το μέλλον? Πώς φαίνεται το μέλλον, αισιόδοξο, δύσκολο, γιατί όλα αυτά κάπου πρέπει να τα εξαργυρώνει κανείς και οικονομικά. Είναι το επάγγελμά σας, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι ένα κομμάτι δύσκολο?
2: Είναι ενδεχομένως λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω ότι το έργο είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που μπορεί να το νιώσουν όλοι. Ακριβώς, τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε και από την εμπειρία μας στην Ιταλία.
0: Ναι, εγώ δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Απλά ξέρετε, όταν μιλάω με τους καλλιτέχνες, ειδικά τους νέους, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτούς. Πιστεύω ότι είστε φύση και θέση αισιόδοξη για να έχετε στραφεί σε αυτούς τους δρόμους και ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Απλά αν κανείς είναι λίγο ρεαλιστής και δει την πραγματικότητα γύρω, λίγο σφίγγεται και λέει πώς θα πάει, πώς πρέπει να επιβιώσω και πέρα από το να κάνω την ψυχή μου και αυτό που λέει η καρδιά μου, πρέπει να επιβιώσω κιόλας. Διαλέξατε δύσκολα μονοπάτια, αλλά καλά κάνατε. Γιατί αυτό είστε και δεν μπορείτε να ξεφύγετε από αυτό, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, καλλιτέχνης δεν γίνεται, είναι
0: ταμμένος εκεί.
1: Ναι, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που το βλέπουν αυτό, τη δουλειά, ότι θα είναι εκεί να στηρίξουν. Και σίγουρα όσο μπορεί, δηλαδή αναλόγως με τη θέση του ο καθένας, γι' αυτό και εμείς θα δούμε τι υπάρχει δυνατότητα, αν υπάρχει σε δήμους ή σε κάποιους.
0: Βεβαίως, να το κυνηγήσετε πολύ και κυρίως να το προβάλλετε. Ναι. Πρέπει ο κόσμος ενημέρωση να το μάθει ότι γίνονται και τέτοιου είδους performance τα οποία γίνονται από νέα ταλαντούχα παιδιά. Καλό είναι να τα στηρίζουμε, καλό είναι να ανοίγουμε και τα δικά μας τα μυαλά και τους ορίζοντες.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θα θέλετε να πούμε για το μέλλον? Θέλετε κάτι να θυμίσουμε στον κόσμο? Είναι μια περίοδος τώρα που ξεκουράζεστε κι εσείς. Αυτή η όλη ιστορία θα αρχίσει δυναμικά αργότερα, το φθινόπωρο?
2: Ναι, τουλάχιστον θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα σχέδια. Ναι, σχεδιάζουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα να αναφέρουμε κάποια άτομα.
0: Βεβαίως.
2: Τα οποία συνέβαλαν σημαντικά σε όλη αυτή την προσπάθεια και δεν θα γινόταν τίποτα χωρίς...
0: Έτσι γίνεται πάντα. Ναι. Αν δεν υπάρχουν και δίπλα οι άνθρωποι.
2: Ακριβώς.
0: Με γνώσεις και με διάθεση να σταθούν και να βοηθήσουν, για να πούμε ποιους.
2: Ναι, ναι, λοιπόν, οπότε πέρα από μας. Να πούμε στο κομμάτι της κινησιολογίας, ευχαριστούμε πολύ την Θέμης Δανιλίδη.
0: Ναι.
2: Την ποιήση αναφέραμε ήδη τον κύριο Αντώνη Περδικάρη. Τη μετάφραση στα ιταλικά, διότι έπρεπε να γίνουν και μεταφράσεις εκεί πέρα.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, τον Βασίλη Κασμέρη. Τη μετάφραση στα αγγλικά, την Κλεονίκη Χατζηπαναγιώτου. Στην ηχογράφηση και στην επεξεργασία ήχου, τον Γιάννη Αϊβάζογλου και τον Ορφέα Σοπαλίδη. Τεχνική υποστήριξη Φώτης
0: Χατζημιχαηλίδης. Και... οικογενειακή υπόθεση.
2: Συγγνώμη, αυτό δεν ξέρω να το προφέρω.
1: Είναι, ναι, ο Νίκος από την SKJ, που ήταν εταιρεία που μας βοήθησε στην ηχητικά, σε φώτα, σε τέτοια τεχνικό
0: ωραία.
1: Εξοπλισμό.
0: Σε
1: δηλαδή.
0: Τεχνικό εξοπλισμό, γιατί όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς αυτούς που αναφέρατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να έχεις κάτι άρτιο.
2: Και φυσικά την Ρίτα Πουταχίδου.
0: Το Πούπουλο. Την ψυχή του Πούπουλου, τη Ρίτα Πουταχίδου.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Η Ρίτα μας βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Είναι ταμένη, ναι, είναι ταμένη σε αυτό. Είναι ταμένη.
2: Ναι,
0: είναι ταμένη,
2: ναι, ναι,
0: χρόνια.
2: Ναι.
0: Σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την τέχνη και όταν πρόκειται και για την κόρη της, πώς να το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, κορίτσια, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Εμένα με καλύψατε, ελπίζω να καλύψαμε και τους φίλους και τις φίλες που είναι συντονισμένοι στον 102FM. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Οτιδήποτε άλλο θα το πεις, Χριστίνα μου, πριν σας χαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου τα πράγματα να πάνε πολύ καλύτερα, να ζήσετε όσα ονειρεύεστε, να ζήσετε και να είστε πολύ πολύ περήφανες που έχετε επιλέξει ένα δύσκολο αλλά τόσο ωραίο δρόμο, την τέχνη. Την τέχνη σε όλες τις μορφές. Μιλάω τώρα και για την με την Νάγια, τη Μισερλή, για το που είναι σοπράνο. Είναι πολύ, νιώθω πολύ σεβασμό απέναντι σε αυτή την επιλογή που έχεις κάνει. Πολύ όμορφα και σου εύχομαι τα καλύτερα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και το κορίτσι μου εδώ, τη Χριστίνα Χατζημιχαηλίδου, τι ήθελες να προσθέσεις πριν σας αποχαιρετήσω?
1: Θέλω να προσθέσω, ναι, πριν κλείσουμε, ότι δεν θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε σε όλα αυτά αν δεν υπήρχε και το Cube, που είναι ένας οργανισμός που μας έστειλε
0: στην Ιταλία.
1: Ναι, έκανε, βέβαια, το open call, ναι, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και μας βοήθησε να έρθουμε σε επαφή και να συμμετέχουμε σε αυτό.
0: Εξαιρετικά, και νομίζω υπάρχει μια παράδοση στο χώρο που κινείσαι εσύ, κυρίως Χριστίνα, σε σχέση με οτιδήποτε φεστιβάλ γίνεται στο εξωτερικό. Το Πούπουλο έχει πολύ ενεργή συμμετοχή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά,
1: ναι,
0: δεν το μαθαίνει ποτέ κανείς σχεδόν.
1: Ναι.
0: Το λέω, καταλαβαίνεις πως το λέω.
1: Ναι, ότι θέλει...
0: τους ενδιαφέρουν τα πιο ελαφριά.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν πειράζει,
2: θα αλλάξει,
0: εδώ.
2: Θα αλλάξει όμως.
1: Θα αλλάξει, μπράβο.
0: Αυτό ήδη αλλάζει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το ραδιόφωνο θα είναι πάντα μια αγκαλιά για σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 56 ετών η Σινέντ Ο'Κόνορ, Ιρλανδή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, γνωστή για την ιδιαίτερη φωνή της και την πορεία της στη μουσική. Γεννήθηκε το 1966 στο Δουβλίνο, ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 80 και το 1990 έγινε παγκοσμίως γνωστή με την ερμηνεία του τραγουδιού «Nothing compares to you» που έγινε μεγάλη επιτυχία διεθνώς. 1992 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν σε ζωντανή εμφάνιση σε τηλεοπτική εκπομπή έσκησε μια φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου ως διαμαρτυρία για ζητήματα που σχετίζονταν με την Καθολική Εκκλησία και κακοποίησεις. Στη διάρκεια της πορείας της κυκλοφόρησε πολλά άλμπουμ, κινήθηκε ανάμεσα σε διάφορα μουσικά είδη από pop, rock, παραδοσιακή ιρλανδική μουσική. Ήταν γνωστή για τις δημόσιες τοποθετήσεις της πάνω σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα. 2018 ασπάστηκε το Ισλάμ. Παρά τις δυσκολίες της προσωπικής της ζωής, εμφανιζόταν και ηχογραφούσε μουσική έως σχεδόν το τέλος της ζωής της.

0: Λίγα λεπτά πριν να σας αποχαιρετήσω για την πρώτη ώρα της εκπομπής εννοείται, γιατί στις 2 θα έχουμε δελτίο ειδήσεων, να πούμε πως ιστορική σημασία απόφαση για τον Όλυμπο πήρε η 48η Σύλλογος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την ένταξη του Ολύμπου, το βουνό των θεών, στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO, αναγνωρίζοντας έτσι τη μοναδική φυσική αλλά και πολιτιστική του αξία. Αναγνωρίζεται ο Ολύμπος ως αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και επίσης να πάμε στο ότι σε λίγο μπαίνει ο Αύγουστος, σε λίγο θα έχουμε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο και φέτος με ελεύθερη είσοδο συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία θα υποδέχονται όλους εμάς κάτω από το φως του φεγγαριού και μάλιστα σε 61 αρχαιολογικούς χώρους και θα γίνουν πάρα πολύ ωραίες κυρίως μουσικές εκδηλώσεις. Πάμε και εμείς με μουσική έως τις 2, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριασε, άλλη μια ώρα που θα είμαστε παρέα.
1: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της χώρας μας, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα στην κορυφή του κόσμου στο πόλο. Η εθνική ομάδα νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Αύριο αναμένεται η επιστροφή της χρυσής ομάδας στις 12.30 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα συγχαρητήρια της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας δέχτηκαν παίκτες και τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρησης. Την ίδια ώρα ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του μυθικού βουνού των θεών του Ολύμπου στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας Φιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 σε δύσβατο σημείο που δυσχεραίνει την προσέγγιση με οχήματα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κοντά κατοικίες ή άλλες υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 43 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, από 1η Ιανουαρίου έως 25 Ιουλίου φέτος έχουν πραγματοποιηθεί 221 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 195 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, ενώ 26 περιπτώσεις έχουν αποδειχθεί, έχουν μπει από πρόθεση εμπρισμού. Παράλληλα, έχουν επιβληθεί 612 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 867.000 ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τα καύσιμα εν μέσω του ολοένα και εντυνόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Στο πλαίσιο αυτό, κάνει λόγο για μια έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο, με τη συνολική έκπτωση να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια εκτενή αναφορά στον απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, αναζητώντας και αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Τον 21ο, των 21 ετών, Αμπντούλ Μπαλούτ, γνωστός στις γερμανικές αρχές ως υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά από χτες το βράδυ αστυνομία ως ύποπτο για την υπόθεση, για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride στο Βερολίνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 16 άτομα να τραυματιστούν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο Αμπντούλ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής, γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2025. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείται στη φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Μένονται ανεξέλεγκτα τα πυρηνά μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έγιναν στάχτη. Στην Ισπανία τα τρία πυρηνά μέτωπα συγχωνεύτηκαν σε ένα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες, ενώ πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενή στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία, κυρίως στην περιοχή της Ζιρόντ, όπου η φωτιά έχει κατακαύσει 420.000 στρέμματα και οδήγησε στην απομάκρυση 220.000 ανθρώπων από τις εστίες τους, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Οι μετεωρολόγοι πάντως προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσχεραίνει περισσότερο και περαιτέρω το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ανοίγει τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία και εύκα και προς τράπεζες αλλά και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων άνω των 5.000 ευρώ αντί άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα παράκτια νότιοι. Η θερμοκρασία από 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζη Δημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου. Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
7: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
6: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
7: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Τράβα τις Κουρτίνες. Μεσημέριασε, ο Χρήστος Σιδερίδης συνεχίζει στην τεχνική επιμέλεια και εμείς θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι από τον Σαμ Κουκ. Σαν σήμερα 26 Ιουλίου του 1960 κυκλοφόρησε το Chain Gang. Το τραγούδι έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα singles του Σαμ Κουκ, φτάνοντας στο νούμερο 2 στο Billboard. Εκτός Αμερικής, το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία, καθιστώντας το πρώτο single του Κουκ που έφτασε στο top 10 εκεί.
8: I hear something saying.

σε ποια οδό μένετε? Θα πάμε σε ένα πάρκο σήμερα. Θα πάμε στην Καλαμαριά, στο πάρκο Αλυσμόνη των Ιχαμένων Πατρίδων, που πήρε το όνομά του για να τιμήσει την ιστορική μνήμη των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά τη μικρασιατική καταστροφή και τις ανταλλαγές πληθυσμών. Είναι γνωστό πως η Καλαμαριά ήταν ένας από τους μεγαλύτερους, αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους προσφυγικούς συνοικισμούς στη χώρα μας. Υποδέχτηκε χιλιάδες Έλληνες από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη, την Ανατολική Ρωμυλία. Το όνομα αποτελεί έναν διαρκή φόρο τιμής στους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν και αναζήτησαν μια νέα πατρίδα, μια νέα αρχή, συγκεκριμένα στην Καλαμαριά. Μέσα στο πάρκο που βρίσκεται στο συνοικισμό των λιμενεργατών είναι τοποθετημένο το Μνημείο Χαμένων Πατρίδων, μια κεντρική μπρούτζινη στήλη που απεικονίζει μια ποντιακή οικογένεια, καθώς και μαρμάρινες στήλες όπου είναι χαραγμένες 14 γεωγραφικές περιοχές από τις οποίες εκδιώχθηκε ο Ελληνισμός, όπως η Κωνσταντινούπολη, ο Πόντος, ο Κάφκασος, η Ήμβρος, η Τένεδος, η Κύπρος. Η ονομασία αυτή, Πάρκο Αλυσμόνη των Ιχαμένων Πατρίδων, όπως και τα ονόματα των περισσότερων συνοικιών στην Καλαμαριά, Νέα Κρίνη, Αρετσού, Καραμπουρνάκη, είναι που κρατά ζωντανή τη σύνδεση των νεότερων γενεών με τις ρίζες και την ιστορία του τόπου τους.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Η μικρή ιστορία σήμερα αφορά στον Αλέξη Σταμάτη, τον συγγραφέα, το γιο της Μπέτης Αρβανίτη, που έφυγε πριν λίγες μέρες από τη ζωή. Σε συνέντευξή του στην Έρη Βαρδάκη θυμήθηκε πως όταν ήταν 7 ετών η μάνα του τον πήρε μαζί της στη Ρόδο. Εγώ δεν ήξερα τότε ακριβώς τι κάνει, τι είναι ο ηθοποιός. Είχε γυρίσματα με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα για την ταινία «Κάτι κουρασμένα παλικάρια». Η εμπειρία, έλεγε ο Αλέξης Σταμάτης, ήταν για μένα αποκαλυπτική. Πέρα από το ότι απομυθοποίησα όλο αυτό που βλέπαμε τότε στο Πανί και ενθουσιαζόμαστε, είδα την κουζίνα της τέχνης. Είδα ότι υπάρχει ένας σκηνοθέτης, ένας άνθρωπος με μια μεγάλη κάμερα και ηθοποιοί, οι οποίοι έλεγαν πάλι και πάλι τα ίδια λόγια. Αυτή τη θύμηση έχω από πολύ μικρός. Πρωτοέγραψα όταν πρωτοέμαθα να γράφω. Πιστεύω όμως ότι και πριν μάθω γραφεία έπλαθα ιστορίες στο κεφάλι μου. Φυσικά έπρεπε να περάσουν 30 χρόνια για να δω κάτι δικό μου τυπωμένο. Ήμουν ευτυχισμένος μέσα από τα βιβλία που διάβαζα, τις ονειροφαντασίες και το μυστικό κόσμο που είχα κατασκευάσει. Η πραγματικότητα μου δημιουργούσε δυσφορία, δεν μου ήταν αρκετή. Ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα κάνω κάτι καλλιτεχνικό. Ως εσωστρεφές άτομο, το πιο ελκυστικό ήταν η γραφή. Οι σπουδές της αρχιτεκτονικής ήταν ένα εφόδιο ζωής. Έμαθα πολλά πράγματα που μου ήταν αργότερα χρήσιμα για τη συγγραφή. Αρχιτεκτονική και συγγραφή έχουν πολλά κοινά. Είναι και οι δύο επιμέλειες του χάους. Στην ερώτηση αν ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα στη ζωή του, ο Αλέξης Σταμάτης έλεγε: «Προγραμματίζω μόνο την κάθε μέρα. Από τότε που κατάλαβα ότι δεν υπάρχει καμιά ασφάλεια στη ζωή, έπαψα να κάνω μακρόπνοα σχέδια και αυτό ήταν απελευθερωτικό». Ο συγγραφέας με το έργο του κατακτά την Αθανασία, τον ρώτησαν: «Ουδείς αθάνατος, ας κατακτήσουμε πρώτα τη ζωή και μετά βλέπουμε για την Αθανασία». Αλέξης Σταμάτης.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1994 η σπουδαία σκηνοθέτης, σεναριογράφος Τόνια Μαρκετάκη, μεγαλωμένη στον Πειραιά. Μία από τις σημαντικότερες δημιουργούς του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Ήξερε ότι ήθελε να κάνει ταινίες από την ηλικία των 10 χρόνων, όταν είδε στο σινεμά μαζί με τη μητέρα της την ταινία «Απαγορευμένα παιχνίδια» του Ρενέ Κλεμάν. Η ίδια έλεγε: «Το σινεμά είναι ένα παράθυρο που το ανοίγεις και πηγαίνεις αλλού. Και από εκεί αντλείς πράγματα που σε βοηθούν να συνεχίσεις». Το 1960 έφυγε για το Παρίσι, σπούδασε στο Ινστιτούτο Ανώτατων Κινηματογραφικών Σπουδών, στο τμήμα εικονοληψίας. Μισογυνιστικό κλίμα είχε η εποχή, απέτρεπε τις γυναίκες να ενταχθούν στο τμήμα σκηνοθεσίας τότε. Και την ίδια περίοδο σπούδαζαν εκεί Θόδωρος Αγγελόπουλος, Αλέξης Γρίβας, Λάμπρος Λιαρόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Μαζί με την Τόνια Μαρκετάκη αποτέλεσαν την περίφημη γενιά του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Να πω κάποιους τίτλους από τις ταινίες της: «Ο Γιάννης και ο Δρόμος», «Ιωάννης ο Βίαιος», «Η Τιμή της Αγάπης», «Οι Κρυστάλλινες Νύχτες», μια ταινία που συμμετείχε και στο Φεστιβάλ των Κανών το 1992. Σκηνοθέτησε η Τόνια Μαρκετάκη σειρές για την τηλεόραση, με σημαντικότερη «Το Λεμονοδάσος» στην ΕΡΤ, βασισμένη στο μότιτλο μυθιστόρημα του Κοσμαπολίτη. Ασχολήθηκε με το θέατρο το 1980. Εδώ στο Κρατικό Θέατρο σκηνοθέτησε δύο μονόπρακτα, «Το Τέλος» του Γιώργου Χριστοφυλάκη και «Το Ένα Παράξενο Απόγευμα» του Αντώνη Δωριάδη. Έφυγε, όπως είπαμε, σαν σήμερα το 1994, αφήνοντας ανεξίτηλα το στίγμα της στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1992 έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη Τζένι Καρέζη. Δεν θα αναφερθώ στο βιογραφικό της, λίγο έως πολύ ξέρουμε όλοι και τη ζωή και το έργο της. Θα μείνω σε μία συνέντευξη που έδωσε λίγο πριν το τέλος. Στα χείλη μου έρχεται και φωλιάζει η λέξη «γιατί», πόσο μάτια μου φαίνονται όλα πια. Τίποτα δεν σε συντροφεύει, καμιά επιτυχία, καμία επίδαυρος, κανένα σπουδαία ηθοποιός, κανένα χειροκρότημα, τη δύσκολη ώρα. Τη στιγμή αυτή του κινδύνου, την κορυφαία στιγμή της ζωής σου, καταλαβαίνεις πως αυτό που έχεις κερδίσει είναι η ανθρώπινη συμπαράσταση. Για μένα ήταν αυτός ο άνθρωπος που δεν έφυγε το λεπτό από δίπλα μου, που ήταν πιο μαζί μου από όσο ήμουν εγώ με τον εαυτό μου. Ο Κώστας είναι ό,τι πιο σημαντικό κέρδισα στη ζωή μου, η σχέση αυτή μαζί βέβαια με το παιδί μου. Εύχομαι σε κάθε άνθρωπο να βρει αυτό που βρήκα εγώ τη δύσκολη στιγμή. 3 χρόνια ταλαιπωρούμε με σοβαρό πρόβλημα στην υγεία μου. Στις πολύ δύσκολες στιγμές της ζωής ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Άλλος ξορκίζει το κακό φωνάζοντας, άλλος βγάζοντας την απελπισία του, άλλος σιωπώντας και αμαχόμενος κατερικά. Αυτή η τελευταία είναι η δική μου περίπτωση. Μαζί με την οικογένειά μου θα αγωνιστώ για τη ζωή μου, για την υγεία μου, για την επάνωδό μου στη σκηνή. Θέλω να ζω με τους δικούς μου, θέλω να κάνω τη λατρεμένη μου δουλειά. Θέλω να προσφέρω, να αγαπώ και να με αγαπούν. Δεν χάνονται αυτά, δεν πρέπει να χαθούν. Δεν θέλω να χαθούν και πάντα θα ελπίζω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Χρόνια πολλά έχει να πούμε σήμερα στον Μικ Τζάγκερ, στον εμβληματικεύτη προσωπικότητα της ροκ μουσικής, στον τραγουδιστή, ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones, της κορυφαίας rock and roll μπάντας του πλανήτη. Παρόλο που τα έχει τα χρονάκια του, σήμερα κλείνει τα 83, διατηρεί μια ζωτικότητα καταπληκτική. Η προσήλωσή του στα blues, η ιδιαίτερη φωνή του και βέβαια η σκηνική του παρουσία είναι κάποια από τα στοιχεία που συνθέτουν μια καλλιτεχνική περσόνα που ενίσχυσε την μακρόχρονη επιτυχία, θα λέγαμε, των Rolling Stones.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το 2013 φεύγει από καρδιακή προσβολή ο Αμερικανός μουσικός και συνθέτης J.J. Cale. Η μουσική του συνδυάζει ροκαμπίλι, blues, jazz, country. Ήταν ο ίδιος, ολόκληρη ορχήστρα, έπαιζε όλα τα όργανα ο ίδιος στις ηχογραφήσεις του. Τα γράμματα J.J. ήταν το σήμα κατά τεθέντο από τα πρώτα του χρόνια ως μουσικός για να ξεχωρίζει από τον John Cale.

Να πούμε χρόνια πολλά και στην Αρετή και τη Μέ, την τραγουδίστρια, τραγουδοποιό, σαντουρίστα, με ένα ρεπερτόριο εξαιρετικό που περιλαμβάνει παραδοσιακά ρεμπέτικα και σμυρνέικα. Αρετή και τη Μέ, το σαντούρι κέντρισε το ενδιαφέρον της ως μουσικό όργανο από όταν ήταν 6 ετών, ξεκίνησε δίπλα στον Μέγα, μέγιστο Αριστίδη Μόσχο. Φίτησε στο πλευρό του για 6 χρόνια μέχρι και το θάνατό του. Η πορεία της στο χώρο του τραγουδιού άρχισε στα 12. Την ανακάλυψε ο Γιώργος Νταλάρας, την ενέταξε στο σχήμα που εμφανιζόταν στη μουσική σκηνή του Ζυγού μαζί με Γεράσιμο Ανδρεάτο, Μελίνα Λανίδου. Από εκεί και ύστερα ξεκίνησε μια πολύ σημαντική πορεία για την Αρετή και τη Μέ. 14 ετών ανέβηκε στη σκηνή του Ηρωδίου, πήρε μέρος σε συναυλία με τίτλο «Αφιέρωμα στη Μικρά Ασία». Επίσης μια σημαντική στιγμή όταν ήταν έφηβη ήταν η συμμετοχή της στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Μια πορεία πολύ σημαντική με πολλές συναυλίες, πολλές εμφανίσεις στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, Μόντρεαλ, Βόρεια Αμερική, Νιου Τζέρσι, Βαλτιμόρη, Νέα Υόρκη, όπου υπάρχουν ομογενείς. Για άλλη μια φορά να τις ευχηθούμε χρόνια πολλά.

Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής «Τράβα τις κουρτίνες», μεσημέρια, σε μια εκπομπή που σας κρατά συντροφιά τα Σαββατοκύριακα. Χρήστος Σιδερίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα τα πούμε τώρα μετά από 2 εβδομάδες. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι παρέα σας η Μαριάννα Καλαϊτζή, αφού η ομιλούσα θα πάει και αυτή λίγο ημέρες διακοπούλες. Να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μαλλιά σου ψηλά κυλούν μακριά τη συφόδη. Κι όσο ανυψώνεται μοιάζουν μικρά στου χρόνου όσα λιώνουν την κόρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πετρελοφόρο εξεράγει στα στενά του Ορμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπεσε σε ναυτική νάρκη, όπως μεταδίδει το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Το δεξαμενόπλιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχε ακολουθήσει την ναυτική πορεία που είχε υποδείξει η Τεχεράνη. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνέπειες της έκρηξης. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Στα δικά μας, τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τα καύσιμα εν μέσω του ολοένα και εντυνόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Στο πλαίσιο αυτό, κάνει λόγο για μια έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο, με τη συνολική έκπτωση να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Με ταχύτατους ρυθμούς, διαφάνεια και δικαιοσύνη ενεργοποιούνται όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την πλήρη αποκατάσταση των παραγωγών μας. Κανένας παραγωγός δεν θα μείνει μόνος του σε αυτή τη δοκιμασία, επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε αγρότες που είδαν τη σοδειά τους να καταστρέφονται από τις σφοδρές χαλαζοπτώσεις που έπληξαν καλλιέργειες στο νομό Λάρισας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλεια στη Φθιώτιδα, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 12.30 το μεσημέρι σε δύσβατο σημείο που δυσχέραινε την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων με οχήματα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κοντά στην πυρκαγιά κατοικίες ή άλλες υποδομές. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν περιοδικά 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα μένονται ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Στην Ισπανία, τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα έγιναν ένα στα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες, ενώ πυρκαγιές μένονται επίσης και σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενή στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία, κυρίως στην περιοχή Ζιρόντο, που η φωτιά έχει κατακαύσει 420.000 στρέμματα και οδήγησε στην απομάκρυνση 220.000 ανθρώπων από τις εστίες τους, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Λοράν Νουνιέ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ανοίγει τη Δευτέρα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο και προς τράπεζες, αλλά και για εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Νεκρός εντοπίστηκε ηλιωμένος άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στο Βόλο. Κάτοικοι που διαμένουν σε κοντινά διαμερίσματα πολυκατοικιών άκουσαν έκρηξη και δαμφλόγες να βγαίνει από το σπίτι του. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακρωτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ αναμένεται και η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του ηλικιωμένου. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος 35χρονου στον Ιδροπόταμο Θεσσαλονίκη στο απόγευμα της περασμένης Παρασκευής δύο νεαροί Έλληνες ηλικίας 19 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου με το αυτοκίνητό του, άγνωστος έβαλε με κυνηγετική καραμπίνα προς το μέρος του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Στο σταθμό Αγίας Παρασκευής του μετρό της Αθήνας το μεσημέρι, ένας 30χρονος άνδρας από το Σουδάν εισήλθε στις γραμμές και άρχισε να κινείται πεζός μέσα στις σύραγγες με κατεύθυνση προς το Χαλάνδρι, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των σειρμών. Τελικά ο άνδρας συνελήφθηκε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απήθεια και παρακόλληση συγκοινωνιών. Εκτός συνόρων και πάλι γνωστός στις αρχές ως Ισλαμιστής ήταν ο 21 ετών Αμπτούλ Μπαλούτ, ο οποίος αναζητείται από χθες το βράδυ ως ύποπτος για επίθεση σε εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν όταν αυτοκίνητο τύπου βαν που οδηγούσε έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ύποπτος είναι Γερμανός με καταγωγή από τον Λίβανο και πέρσι ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής του προκειμένου να ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Επιστρέφοντας, συνελήφθη στη Γερμανία με την υποψία ότι σχεδίαζε σοβαρή πράξη βίας, η οποία θα έθετε σε κίνδυνο το κράτος και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκιση ενός έτους. Τον περασμένο Μάιο, ο φερόμενος ως δράστης αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση να παρακολουθεί τακτικά μαθήματα αποριζωστικοποίησης. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ξαφνική πλημμύρα σε τουριστική περιοχή στη βορειοδυτική Κίνα. Την ίδια ώρα, μεγάλες περιοχές της νότιας Κίνας βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό για τον κίνδυνο πλημμυρών μετά την έλευση του τυφώνα Νουλ. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μένονται ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νιές. Η φωτιά έχει καταστρέψει 420.000 στρέμματα στη Ζηρόντ, οδηγώντας την απομάκρυση 220.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Στην Ισπανία, τρία μεγάλα μέτωπα έγιναν ένα στα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κηρύξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άντρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες. Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντε θα πει την έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για την χώρα. Πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομου του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας στη Φθιώτιδα, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 το μεσημέρι σε δύσβατο σημείο. Δεν υπάρχουν κοντά στην πυρκαγιά κατοικίες ή άλλες υποδομές. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν περιοδικά 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πριν από λίγη ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έλαβαν κλίση για φωτιά στο νέο Ορίσιο, αλλά και στο Δήμο Χορτιά Τυπηλέας σε χορτολιβαδική έκταση. Πριν από λίγα λεπτά ήχησε για την πυρκαγιά στο Δήμο Χορτιά Τυπηλέας το 112. Πετρελαιοφόρο εξεράγει στο στενό του Ορμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε σε ναυτική νάρκη, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Το δεξαμενόπλιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχε ακολουθήσει την ναυτική πορεία που είχε υποδείξει Τεχεράνη. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνέπειες της έκρηξης. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χώρων στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Ταχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, συνδέοντας την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Προχειρότητα και ασυνέπεια καταλογίζει στην κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη είναι χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην Αντλία. Ο Πρωθυπουργός αρνείται πεισματικά να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ελλάδα εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο ΕΞ. Οποιαδήποτε παραβίαση του εναέριου χώρου και της εδαφικής ακαιρεότητας ενός κυρίαρχου κράτους αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τον έτερό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, τη Ρουμανία, προσθέτει το Υπουργείο. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό του 27χρονου Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα σε 30χρονο Αιγύπτιο που, όπως υποστηρίζει, είχε λάβει εντολή από βαρυπινίτη στις φυλακές διαβατών να τα παραλάβει. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 35χρονου στον Ευρωπόταμο Θεσσαλονίκης το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 2 Έλληνες 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου με το αυτοκίνητό του, άγνωστος έβαλε με κυνηγετική καραμπίνα προς το όχημά του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Εκτός συνόρων και πάλι για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ομοσπονδιακό Γερμανικός Υπουργός Εσωτερικών του Βερολίνου Αλεξάνδερ Ντομπίντ, αναφερόμενος στη χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές. Στο μεταξύ, δράστης είναι ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος είναι Γερμανός με καταγωγή από τον Λίβανο και ταξίδεψε πέρσι στον τόπο καταγωγής του προκειμένου να ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Επιστρέφοντας, συνελήφθη με την υποψία ότι σχεδίαζε σοβαρή πράξη βίας, η οποία θέτησε κίνδυνο το κράτος και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους. Τον περασμένο Μάη, ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση να παρακολουθεί τακτικά μαθήματα από ριζοσπαστικοποίησης. Από την επίθεση, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ 29 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 σοβαρά. Επίσης, ο Υπουργός Εσωτερικών του Βερολίνου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που ήθελαν τον δράστη, αφού αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο, να τραυματίζει περαστικούς με μαχαίρι. Μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Σίδνεϊ, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας ενδέχεται να εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και τοπικές βροχοπτώσεις και με μονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην πηλαία της Θεσσαλονίκης κοντά στο μουσικό σχολείο. Για την ακρίβεια, ξέσπασε πάνω από τα κτέλ Χαλκιδικής γύρω στις 5 το απόγευμα και σε χαμηλή βλάστηση. Σε χορτολιβαδική έκταση, στο σημείο βρίσκονται 72 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 20 οχήματα. Ενώ για την αεροκατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία είναι αραιοκατοικημένη. Στην επιχείρηση συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και μηχανήματα έργου που έχουν ζητηθεί από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112. Γύρω στις 5 ήταν το πρώτο για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, και λίγη ώρα μετά, στις 5 και 12 πρώτα λεπτά, ακολούθησε και δεύτερο μήνυμα που καλούσε όσους βρίσκονταν στην περιοχή κοντά στο μουσικό σχολείο να απομακρυνθούν προς την Πηλαία. Να σας πούμε ότι στο έργο, εκτός από τους πυροσβέστες, συνδράμουν και αστυνομικές δυνάμεις για να απομακρύνουν κόσμο από σημείο που ενδεχομένως να χρειαστεί. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, μια οικογένεια απομακρύνθηκε από το τέρμα της οδού Ανθέων της περιοχής για προληπτικούς όμως λόγους, καθώς η πυρκαγιά πλησίαζε προς το σπίτι. Δεν χρειάζεται ανησυχία. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της είναι σαφώς βελτιωμένη σύμφωνα με πληροφορίες. Απλά σας ενημερώνουμε όσους βρίσκεστε στην περιοχή και σε όσους φυσικά ήρθαν τα μηνύματα, γιατί μιλάμε για 2 μηνύματα από το 112. Προς το παρόν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και η αστυνομία εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Είναι σε εξέλιξη βέβαια η πυρκαγιά, αλλά είναι αρκετές οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε και πάλι.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Πηλαία Θεσσαλονίκης κοντά στο μουσικό σχολείο. Ξέσπασε γύρω στις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 20 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν και ενδροφόροι του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες μία οικογένεια απομακρύνθηκε από την οικία της για προληπτικούς λόγους. Στις 4:59 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή της πυρκαγιάς. Ενώ λίγα λεπτά αργότερα, στις 5:12 πρώτα λεπτά, ακολούθησε δεύτερο μήνυμα που καλούσε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Μουσικό Σχολείο Πηλαίας να απομακρυνθούν προς την Πηλαία. Αυτή την ώρα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη. Στο μεταξύ, φωτιά έχει ξεσπάσει και στο μονόλοφο Ωραιοκάστρου σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 37 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Την ίδια ώρα ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Μιές. Η φωτιά έχει καταστρέψει 420.000 στρέμματα στη Ζηρόν, οδηγώντας την απομάκρυνση 220.000 κατοίκους από τις εστίες τους. Στην Ισπανία, 3 μεγάλα πύρινα μέτωπα έγιναν ένα στα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άντρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες. Επίσης, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάνθες, απίφθινε έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα. Επίσης, πυρκαγιές μένονται σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Πετρελαιοφόρο εξεράγει στο στενό του Ορμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε σε ναυτική νάρκη, όπως μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Το δεξαμενόπλιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχε ακολουθήσει την ναυτική πορεία που είχε υποδείξει η Τεχεράνη. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην απόδοση. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του, συνδέοντας την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό του 27χρονου Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα στον 30χρονο Αιγύπτιο που, όπως υποστηρίζει, είχε λάβει εντολή από βαρυπινίτη στις φυλακές διαπατών να τα παραλάβει. Εκτός σύνορων και πάλι για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών του Βερολίνου Αλεξάντερ Ντόμπριν, αναφερόμενος στη χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές. Πρόκειται για τον 21 ετών Αμπτούλ Μπαλούτ, το οποίο είναι Γερμανός με καταγωγή από το Λίβανο και πέρσι ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής του προκειμένου να ενταχθεί στο Ισλαμικό κράτος. Επιστρέφοντας, συνελήφθη με την υποψία ότι σχεδίαζε σοβαρή πράξη βίας, η οποία θέτησε κίνδυνο το κράτος και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους. Τον περασμένο Μάιο, ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση να παρακολουθεί τακτικά μαθήματα από ριζοσπαστικοποίησης. Από την επίθεση, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ 29 άτομα εκ των οποίων 3 σοβαρά. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Βερολίνου, στο μεταξύ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που ήθελαν τον δράστη, αφού αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο, να τραυματίζει περαστικούς με μαχαίρι. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς καταδίκασε την επίθεση, δηλώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες έχουν ως στόχο τον εκφοβισμό των πολιτών. Η Ρωσία θεωρεί πρόωρο να σχολιάσει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία συζητούν ενδεχόμενη πάυση των ενέργειων επιθέσεων στο πλαίσιο προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών μετά την κατάρριψη από τις ένοπλες δυνάμεις της drone του τρίτου μέσα σε τρεις ημέρες που παραβίασε τον ενέργειο χώρο της. Από το 2022 η Ρουμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με συχνές παραβιάσεις του ενέργειου χώρου της από drones, ορισμένα από τα οποία έχουν συντριβεί στο έδαφος της. Μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Σίδνεϊ, επικρατώντας της Ουκρανίας με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, αύριο ο καιρός προβλέπεται επίσης γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς τα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

διαβητικός, ούτε γιατί. Έχει να πιάσω από τα αυτοί. Για μια και τελευταία φορά.

0: Καθίστε, γιατρέ. Καφεδάκι.
1: Ευχαριστώ.
0: Πώς τον βλέπετε τον άρρωστο? Και ο γεύσος πότε λέτε να αργήσετε?
1: Θα δούμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 5 το απόγευμα στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, κοντά στο μουσικό σχολείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια οικογένεια έχει απομακρυνθεί από την οικία της για προληπτικούς λόγους. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα και στο μονολοφόρεο κάστρου σε χαμηλή βλάστηση. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή της Τραπεζίτσας του Δήμου Βοΐου στην Κοζάνη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από θερισμένα χωράφια με κατεύθυνση δασική περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Η φωτιά στη Γαλλία έχει καταστρέψει 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ, οδηγώντας την απομάκρυνση 220.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Στην Ισπανία, 3 μεγάλα πύρινα μέτωπα έγιναν ένα στα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άντρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες. Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός Πέτρος Σάντες απίφθινε έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για την χώρα. Πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Πετρελαιοφόρο εξεράγει στο στενό του Ορμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε σε ναυτική νάρκη, όπως μετέδωσε νωρίτερα το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Το δεξαμενόπλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ακολουθήσει την ναυτική πορεία που είχε υποδείξει η Τεχεράνη. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων δίνει χώρο στις συνομιλίες. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, συνδέοντας την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στη σύλληψη ενός Ιρανού προχώρησαν οι γερμανικές αρχές για την επίθεση στο Βερολίνο στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Μέχρι στιγμής έχουν ανακριθεί ή έχουν τεθεί υποκράτηση αρκετά άτομα. Ο Ιρανός εκτιμάται ότι ήταν ο συνοδηγός του 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, δράστη της επίθεσης, ο οποίος αναζητείται. Η Ομοσπονδιακή Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας ανακοίνωσε ότι τις έρευνες αναλαμβάνει πλέον η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, καθώς πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια με ισλαμιστικό υπόβαθρο. 5 Βόσνιοι ορειβάτες εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στο όρο Ελμπρούς της Ρωσίας, το υψηλότερο βουνό της Ευρώπης, καθώς παγιδεύτηκαν σε ισχυρή καταιγίδα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Διάσωσης Ορειβατών της Βοσνίας. Την ίδια ώρα, Ρώσοι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των σωρών. Το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι διασώστες κατάφεραν να σώσουν 2 ακόμη ορειβάτες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το βουνό και μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Πιθανώς στα γύρω ορεινά να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
10: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
9: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
10: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

Ο τόπος μας έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, πικρό βέβαια, σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους Λευθέρη Παπαδόπουλου, που λέει «Άπονη ζωή, μας πέταξες στου δρόμου την άκρη, μας αδίκησες, ούτε μια στιγμή δεν ήρθες να μας διώξεις το δάκρυ, μας κυνήγησες» και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι περισσότεροι το γνωρίζετε. Είναι αλήθεια η ζωή, δεν τα φέρνει πάντα όπως θέλεις. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται πως η ζωή κυρίως δεν τα φέρνει όπως θέλεις. Και από καμιά φορά φέρνει και κάποια χαρά. Εμείς όμως ας κινηθούμε στη λογική που λέει πως η ζωή είναι κάτι το πολύ όμορφο, αλλά κάποια στιγμή γίνεται κάτι. Αυτό το κάτι λοιπόν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα για λίγο, μπορεί όμως να τα αλλάξει και για πάντα. Είναι αυτό που λέμε να μην σου τύχει το μεγάλο κακό. Προχθές ακόμη, θα θυμάστε, μιλούσαμε για τον ήρωα των κόμιξ, τον Lucky Luke, με αφορμή το αφιέρωμα που είχαμε κάνει στον δημιουργό του, τον Maurice. Μια ζωή κόντρα με εκείνα τα άτυχα παιδιά, τους Daltons, που, okay, για χατήρι του κόμικ ήταν η κακή της υπόθεσης, αλλά και ποιος δεν μας λέει πως ήταν απλώς άτυχη. Γυρνώντας που λέτε στο όχι μακρινό 2015 και στην εκπομπή που είχαμε κάνει για τους θερλυκούς Daltons, πολλά μπορούμε να θυμηθούμε. Οι Daltons, με καταγωγή από το Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν μια οικογένεια 15 παιδιών, τα τρία εκ των οποίων πέθαναν πριν καν ενηλικιωθούν. Το 1882 η οικογένεια μετακόμισε στην βορειοανατολική Οκλαχώμα και το 1886 στο Κόφιβιλ, στο νοτιοανατολικό Κάνσας, όπου διατηρούσε μια μεγάλη φάρμα και ασχολούνταν ειρηνικά με την αγροτική παραγωγή. Όταν η φάρμα τους κατασχέθηκε από το κράτος για την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου, τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν και για τα 13 παιδιά. Το κράτος δεν αποζημίωσε ποτέ την οικογένεια Ντάλτον. Για να συντηρήσει τη φαμίλια, ο μεγαλύτερος από τους αδελφούς, ο ενάρετος Φρανκ Ντάλτον, έγινε βοηθός σερίφη. Ήταν μάλιστα τόσο καλός, ώστε κέρδισε αμέσως το σεβασμό των υπολείπων αδελφών, αλλά και ολόκληρης της πόλης. Ο Φρανκ, όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο Έμετ Ντάλτον, με τίτλο «Η αδελφή Ντάλτον», ήταν ένας θεόρατος άνδρας, άριστος σκοπευτής και φιλέσπλαχνος. Τόσο φιλέσπλαχνος μάλιστα που όταν του δόθηκε η εντολή από τον ανώτερό του να ετοιμάσει τις κρεμάλες για 5 παιδιά που είχαν έρθει αντιμέτωπα με την θανατική ποινή, αρνήθηκε και καταθέτοντας το σήμα του απάντησε «Θα αναμετρηθώ με κάθε άνθρωπο που θα βρεθεί στο δρόμο μου, εάν αυτό είναι μέσα στη δικαιοδοσία μου. Αλλά δεν πρόκειται να στήσω την κρεμάλα κανενός, ούτε καν σκύλου».

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Dan Fogelberg και το τραγούδι Sather's Mill, ο μήλος του Sather, μια από τις πιο συμβολικές, αν όχι η πιο συμβολική κατασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, φίλες και φίλοι. Ο μήλος τον 19ο αιώνα ήταν η ιδιοκτησία του πρωτοπόρου John Sather, ο οποίος κάπου εκεί στην Καλιφόρνια εν έτη 1848 ανακαλύπτει χρυσό και ουσιαστικά γίνεται αυτός ο οποίος θα γεννήσει την λεγόμενη California Gold Rush ή αλλιώς τον πυρετό του χρυσού που έφερε κόσμο και κοσμάκι στην περιοχή εκείνη στην προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Θανάσης Βικόπουλος, στην τεχνική υποστήριξη η Σοφία Σακαλή. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες του διαδικτύου, στην αγαπημένη κατηγορία των ανθρώπων με το καλώδιο στο αυτή, στην επίσης αγαπημένη κατηγορία των εργαζομένων αυτή την ώρα. Και βέβαια, στο ερώτημα γιατί ξεκινήσαμε με το Sather's Mill, θα δείτε πως η συνέχεια θα έχει και χρυσό. Εμείς όμως προς το παρόν θα γυρίσουμε λίγο στην οικογένεια των Daltons και συγκεκριμένα στον Frank, ο οποίος δεν έστησε καμία κρεμάλα για κανέναν, ούτε καν για σκύλο, όπως είχε πει. Την εποχή εκείνη για κάθε μία κρεμάλα που κάποιος ετοίμαζε πληρωνόταν με 5 δολάρια. Τα μικρότερα αγόρια της οικογένειας είχαν τόσο μαγευτεί από την αναγνώριση και τα χρήματα που λάβανε ο Φρανκ, ώστε συχνά τον ακολουθούσαν κρυφά, με την ελπίδα να συλλάβουν και εκείνα κάποιον κλέφτη. Άπονη ζωή όμως, ε. Το 1887, στην προσπάθειά του να συλλάβει έναν κλέφτη, αλόγωνο Φρανκ έχασε τη ζωή του από έναν πυροβολισμό. Μετά το θάνατο του μεγάλου αδελφού, προτάθηκε στον μικρότερο, τον Γκράτον, να πάρει τη θέση του στις υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπως έτσι ο Γκράτ, ο Μπομπ και ο Έμετ άρχισαν να κυνηγούν εγκληματίες. Τα προβλήματα που επέφεραν την αλλαγή πορείας ξεκίνησαν όταν ο 19χρονος Μπομπ σκότωσε εν ψυχρό τον άνδρα που είχε κλέψει την ερωμένη του με την δικαιολογία πως ήταν κλέφτης. Λίγο αργότερα του χρεώθηκε άλλη μια κατηγορία, αυτή της παράνομης εισαγωγής λικέρ, για την οποία εκτός από την εγγύηση που του ζητήθηκε να καταβάλει, του αφαιρέθηκε και το σήμα του βοηθού σερίφη. Και αν πάρουμε την αλυσίδα, φίλες και φίλοι, Γκρίκο τον Γκρίκο και πάμε προς τα πίσω, θα δείτε πως όλα ξεκίνησαν από εκείνη την καταραμένη στιγμή που το κράτος πήρε το βιό στον Daltons προκειμένου να περάσει το σιδηρόδρομο από τα χωράφια τους, αλλά δεν τους αποζημίωσε ποτέ. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους συνελήφθηκε ο δεύτερος αδελφός, ο Γκράτ, με την κατηγορία της κλοπής ενός αλόγου, αδίκημα για το οποίο την εποχή εκείνη προβλεπόταν η τιμωρία της θανατικής ποινής. Βέβαια, στη δική του περίπτωση δεν εφαρμόστηκε, καθώς κατάφερε να πείσει τους δικαστές για την αθωότητά του και να αφαιθεί ελεύθερος. Έτσι βγήκαν στην παρανομία οι Daltons, φίλες και φίλοι. Μην νομίζετε πως οι περισσότεροι ξυπνούν ένα πρωί και λένε «Α, θα γίνω ληστής. Τι σου είναι να περνά από το χωράφι σου το τρένο, ε?» Τον ήρωα της σημερινής μας εκπομπής να τον κρατήσετε στην καρδιά σας, να τον κρατήσετε στο μυαλό σας. Δεν ξέρετε, μπορεί αύριο μεθαύριο σε κάποιο παιχνίδι γνώσης να σας ρωτήσουν για αυτόν και να θυμηθείτε τότε το Βικόπουλο και να πείτε «Χα, τι ξέρω αυτήν την απάντηση». Πάντως, οι ελάχιστοι που τον γνωρίζουν, τον γνωρίζουν και αυτοί μέσα από το κόμικ του Lucky Luke και συγκεκριμένα από το τεύχος «Ταχυδρομική άμαξα», όπου πρωτοεμφανίστηκε. Αυτό το ταχυδρομική άμαξα θα αποτελέσει και τον κεντρικό πυρήνα της σημερινής εκπομπής. Ο φίλος μας υπήρξε το ίδιο άτυχος με τους Daltons. Έζησε σε μια χώρα και σε μια εποχή που πολλά άλλαζαν, σχεδόν όλα άλλαζαν, αλλά άλλαζαν με όρους αδικίας. Ο Black Bart
έτσι θα τον πούμε κάποια στιγμή, ήταν πάνω απ' όλα ένας ευγενέστατος κύριος που ήθελε να ζήσει ειρηνικά, αλλά δεν έζησε όπως ήθελε. Ο Charles Bowles, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στο Norfolk της Αγγλίας, γιος του John και της Maria Bowles. Ήταν το τρίτο από τα 10 παιδιά της οικογένειας, 6 αδέλφια και 3 αδελφές. Και εδώ μεγάλη οικογένεια, σαν εκείνη των Daltons. Όταν ήταν 2 χρόνων, οι γονείς του μετανάστευσαν στην κομιτεία Jefferson της Νέας Υόρκης, όπου ο πατέρας του αγόρασε ένα αγρόκτημα βόρεια του χωριού Πλέσης προς τον κόλπο της Αλεξάνδρειας. Στα τέλη του 1849, ο Charles και οι αδελφοί του David και James χτυπήθηκαν από τον πυρετό στον οποίο προαναφερθήκαμε, στον πυρετό που χτύπησε τότε ένα ολάκερο έθνος. Αυτόν της αναζήτησης χρυσού στο Norfolk κοντά στο Σακραμέντο. Κάποια στιγμή το 1852 επέστρεψαν στο σπίτι τους, αλλά εκ νέου γύρισαν στο ποτάμι με την ελπίδα να γίνουν πλουσιότεροι. Μόνο που οι καταπονημένοι David και James πέθαναν. Και έτσι ο Charles Bowles, μόνος πια, παρέμεινε στην Καλιφόρνια για άλλα 2 χρόνια πριν εγκαταλείψει την όλη προσπάθεια. Το 1854 παντρεύτηκε τη Mary Elizabeth Johnson και μέχρι το 1860 ζούσαν με τα 4 παιδιά τους στο Decatur του Illinois. Στις 13 Αυγούστου του 1862 ο Bowles κατατάχθηκε στο 116ο Σύνταγμα του Illinois. Ήταν καλός στρατιώτης και γενολογίας μέσα σε ένα χρόνο. Bowles τραυματίστηκε σοβαρά στη μάχη του Vicksburg στον εμφύλιο πόλεμο και πήρε μέρος στη μεγάλη πορεία του Sherman προς τη θάλασσα και προήχθη αρχικά σε υπολογαγός και στη συνέχεια σε ολοχαγός. Στις 7 Ιουνίου του 1865 απολύθηκε από το στρατό και επέστρεψε στην πατρίδα του και επιτέλους στην οικογένειά του. Ήθελε μόνο να ζήσει μια καλή και ήσυχη ζωή. Πάμε σε ένα συγκρότημα με εξόχως κέλτικο ήχο, του Stone in the Dark, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν τα χρόνια του 49 προς τιμήν του χρόνου εκείνου, κατά τη διάρκεια του οποίου όλη η ακτή της Καλιφόρνια γέμισε κόσμο που προσπαθούσε να βρει κάτι που λαμπειρίζει.

Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Σε ποια όμως Αμερική ζήτησε ο φίλος μας να ζήσει ειρηνικά? Τον Απρίλιο του 1865 ο Λίνκολν δολοφονήθηκε ενώ παρακολουθούσε μια θεατρική παράσταση. Ο νέος πρόεδρος Άντριου Τζόνσον πέρασε το στάδιο της ανασυγκρότησης, οπότε έπρεπε να επαναφέρει τις πολιτείες στην αρχική τους κατάσταση, ενισχύοντάς τες με το αίσθημα της ενότητας. Εκείνη την περίοδο ψηφίστηκε η 13η, 14η και 15η τροποποίηση, ελευθερώνοντας τους σκλάβους και δίνοντάς τους τα δικαιώματα του πολίτη και της ψήφου. Το Κογκρέσο ηγούνταν από ριζοσπαστικούς ρεπουμπλικάνους που ήθελαν να τιμωρήσουν τον Νότο μετά την ήττα του. Δεν ήθελαν τον Τζόνσον και σχεδόν το αφαίρεσαν το προεδρικό του αξίωμα. Επίσης έστειλαν πολλούς στρατιώτες στο Νότο, εγκαθίδρυσαν τοπικές κυβερνήσεις που δεν ήταν αρεστές στο λαό και τους εξανάγκασαν να υπερψηφίσουν την 14η και την 15η τροποποίηση. Ο Νότος, εξαιτίας της δυσαρέσκειά του, τοποθέτησε τους μαύρους σε κατώτερες εργασιακές θέσεις. Τα χρόνια εκείνα γεννιέται η ρατσιστική οργάνωση Ku Klux Klan. Το λιγότερο που έκαναν, να σταματούν τους μαύρους την ώρα που πήγαιναν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Το χειρότερο, να τους σκοτώνουν. Τα χρόνια εκείνα άνθρωποι μετακινήθηκαν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ανατολική Ευρώπη και η Κίνα. Πολλοί εξ αυτών δούλεψαν σε μεγάλα εργοστάσια και ζούσαν σε μεγάλες πόλεις όπως τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, τη Βοστόνη. Ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, σε παραγκουπόλεις. Συχνά έπεφταν θύματα εκμετάλλευσης από τις λεγόμενες πολιτικές μηχανές που τους έδιναν δουλειά και χρήματα σε αντάλλαγμα ψήφους. Η διαφθορά στην πολιτική ξεπερνούσε κάθε όριο. Η κυβέρνηση δεν μπορούσε να κάνει πολλά, καθώς οι πρόεδροι δεν είχαν έλεγχο του Κογκρέσου. Ηγέτες μεγάλων επιχειρήσεων ξεφύτρωσαν και είχαν πλέον περισσότερη δύναμη από την ίδια την κυβέρνηση. Μετά τον εμφύλιο, οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να κινούνται δυτικά και νέες πολιτείες ιδρύθηκαν. Εξαιτίας μιας συνθήκης του 1862, οι άνθρωποι μπόρεσαν να λάβουν δωρεά γη στη Δύση. Η περισσότερη γη στη Δύση ανήκε ή στην κυβέρνηση ή σε μεγάλους γεωκτήμονες. Ο υπηρετικός σιδηρόδρομος που ξεσπίτωσε, αν θυμάστε, τους Ντάλτονς, τελείωσε το 1869 και διευκόλυνε τις μεταφορές σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπως έτσι το Σικάγο έγινε το εμπορικό κέντρο Ανατολής και Δύσης, επειδή εκεί διασταυρώνονταν οι περισσότερες ράγες. Ο σιδηρόδρομος και οι εταιρείες εκμετάλλευσής του έγιναν το μεγάλο αφεντικό της εποχής. Το άλλο μεγάλο αφεντικό, σε μια χανή χώρα όπως ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν το τραστ των ταχυδρομικών εταιριών, που στηρίχθηκε τόσο στις μεταφορές μέσω σιδηρόδρομου,

Η Μοντάνα. Αποχαιρέτησε τη γυναίκα του, φίλησε τα παιδιά του και έφυγε. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, και κάπου στα 1871 επέστρεψε σε ένα μικρό ορυχείο που είχε στήσει παλιότερα, έναν ψευτομήλο. Όλα έμοιαζαν πάντως να πηγαίνουν καλά, ώσπου ο Bowles ή Black Bart άρχισε να δέχεται ενοχλήσεις από υπαλλήλους της μεγάλης ταχυδρομικής εταιρείας Wells Fargo & Company, που επέμεναν να τους πουλήσει το μήλο. Ο Bowles αρνήθηκε επανειλημμένα. Η εταιρεία όμως δεν καταλάβαινε από όχι. Ήθελε το μήλο ορυχείο πάση θυσία, που μια μέρα ο Bowles ξύπνησε το πρωί και βρήκε ό,τι είχε φτιάξει για τις ανάγκες της δουλειάς του φύλλο και φτερό. Κάποιος το είχε καταστρέψει. Παλιό κόλπο από τότε, όταν δεν σου δίναν κάτι, το βάζες φωτιά. Και τότε κάτι μέσα στο κεφάλι του στριφογύρισε τρίζοντας άσχημα. Ήταν τότε που έγραψε στη γυναίκα του για το περιστατικό, σημειώνοντας το τέλος λακωνικά: «Θα λάβω μέτρα». Ώρα για Bachman Turner Overdrive και το τραγούδι Shotgun Rider. Ξέρετε ποιος είναι ο Shotgun? Είναι αυτός τον οποίον έβαζαν οι διάφορες εταιρείες πάνω στις άμαξες, δίπλα στον οδηγό, να κρατάει καραμπίνα, προκειμένου να γλιτώσει τον κόσμο ή το χρήμα από τους διάφορους ληστές.

Θα μας χρειαστεί που λέτε ο ρόλος του Shotgun Rider, διότι σαν σήμερα στις 26 Ιουλίου του 1875 ο Charles Bowles αφήνει στην άκρη το ονοματεπώνυμό του και συναντά έναν από αυτούς. Σαν σήμερα 26 Ιουλίου του 1875 ο Black Bart πλέον έβαλε στο κεφάλι του ένα άδειο σακί από αλεύρι με τρύπες για να βλέπει και έκανε την πρώτη του ευγενική ληστεία. Ναι, ναι, ευγενική. Στην κομιτεία Καλαβέρας της Καλιφόρνια, στο δρόμο μεταξύ της Κοπερόπολης και του Μίλτον, σταμάτησε με την απειλή της καραμπίνας του την άμαξα της εταιρείας που του είχε κάνει το κακό. Πλησιάζοντας με αργά βήματα, μίλησε με βαθύτατη ευγένεια και σεβασμό προς τον οδηγό και τον βοηθό του φρουρό, παρακαλώντας τους ουσιαστικά να ρίξουν κάτω το κουτί με τα λεφτά της εταιρείας. Καθώς ο αμαξάς έριχνε το κουτί, ο Bowles φώναξε: «Αν τολμήσει να πυροβολήσει κανείς, ρίχτε του μάγκες». «Ψέμα». Ποτέ δεν ήταν μαζί του κάποιος. Οι άνδρες με τα τουφέκια που φαίνονταν πίσω από τις φιλοσιές ήταν κούκλες από χόρτα. Όσο για τη Λία, ψιλοπράγματα. $160. Θα μπορούσε βέβαια να βγάλει πιο πολλά. Αλλά δεν το έκανε. Πώς? Πανικόβλητες οι κυρίες που ήταν μέσα στην άμαξα του προσέφεραν τα κοσμήματά τους, αλλά «gentleman», ο Black Bart απάντησε. «Κυρίες μου, δεν επιθυμώ τα χρήματά σας. Ως προς αυτό, τιμώ αποκλειστικά και μόνο την αξιότιμη εταιρεία Wells Fargo & Company». Ακολούθησαν τουλάχιστον άλλες 28 ληστείες, όλες στο ίδιο μοτίβο και πάντα σε άμαξες της Wells Fargo. Συχνά με πολύ πιο αξιοπρόσεκτα κέρδη σε χρήματα και διαμάντια. Η καραμπίνα του δεν πυροβόλησε ούτε μία φορά. Και από το στόμα του δεν βγήκε ποτέ η παραμικρή κακή λέξη. Ήσυχος, ευγενής, έπαιρνε τα χρήματα και εξαφανιζόταν χωρίς ίχνη. Σε δύο περιπτώσεις μόνο, και συγκεκριμένα στην τέταρτη και την πέμπτη ληστεία, για κάποιο λόγο που ουδέποτε διευκρινίστηκε, αποφάσισε να αφήσει στον τόπο του εγκλήματος κάτι. Και πιο συγκεκριμένα, δύο ποίηματα. «Ζητώ συγγνώμη για την προφορά μου, φίλες και φίλοι, είχα σκοτσέζα δασκάλα». «I've labored long and hard for bread, for honor and for riches, but on me corns too long you've tread, you find head sons of bitches». Τι ήθελε να τους πει? «Για την τιμή και το ψωμί μου μόχθησα χρήματα για να βγάλω, μα εσείς λεπτεπίλεπτα καθήκια για καιρό μου πατάγατε τον κάλο». Περίεργο και το δεύτερο ποίημα που άφησε. «Here I lay me down to sleep to wait the coming morrow. Perhaps success, perhaps defeat, and everlasting sorrow. Let come what will, I'll try it on. My condition can be worse, and if there's money in that box, there's money in my purse». Τι ήθελε να τους ξαναπεί? «Ξαπλώνω για να κοιμηθώ το αύριο προσμένο μόνο, τη νίκη ή την ήττα μου και πάντοτε με πόνο. Χειρότερα δεν γίνεται, ας γίνει ό,τι πρέπει. Αν έχει το κουτί λεφτά, θα έχω λεφτά στην τσέπη».

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής των χρόνων εκείνων οι περισσότεροι είχαν πιστέψει πως το φινάλε του καταστροφικού εμφυλίου πολέμου που κράτησε από το 1860 έως το 1865 θα έφερνε το τέλος των προβλημάτων και ταυτοχρόνως το ξεκίνημα μιας διαφορετικής ανάπτυξης. Η αλήθεια ήταν διαφορετική. Ο επικισμός της Αμερικανικής Δύσης όφιλε να συνεχιστεί. Αλλά στα καινούργια εδάφη και στους δρόμους που θα ακολουθούσαν οι μετανάστες υπήρχε η παρουσία και προσέξτε ο κίνδυνος όπως τον εμφάνισαν των Ινδιάνων, των ανθρώπων που ζούσαν αιώνες εκεί. Απαιτούνταν στρατιώτες λοιπόν, αλλά υπήρχε και έλλειψη. Κι έτσι τα στρατεύματα που κινήθηκαν προς Δυσμάς απαρτίζονταν από έμπειρους βετεράνους του εμφυλίου πολέμου και εθελοντές. Ένας άλλος πόλεμος ξεκίνησε με πολλά επεισόδια, αποτρόπαιη σφαγής, ακόμα και αθώων γυναικόπαιδων, ανελέητων καταδιώξεων, επίδειξη μοναδικής γενναιότητας και αυτοθυσίας, μαζικών μετατοπίσεων σε πνιγυρούς καταβλισμούς, μετά από ουσιαστικά μια γενοκτονία των ντόπιων. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ο Black Bart, ο οποίος συνέχιζε να χτυπά μόνο την εταιρεία που έκανε κακό στο βιός του. Η καριέρα του έληξε το 1883, 3 Νοέμβρη ήταν, στην πρώτη ληστεία του που πήγε στραβά, λίγο έξω από το Σαν Φρανσίσκο. Εκείνη τη φορά οι δύο οδηγοί της Wells Fargo αντιστάθηκαν, ανάγκασαν τον Bowles να τραπεί σε φυγή, τον πυροβόλησαν και τον τραυμάτισαν στο χέρι. Μόλις εκείνος βρέθηκε σε απόσταση ασφαλείας, έδεσε το τραύμα με το μαντίλι του, το οποίο μούλιασε στο αίμα. Τότε έκανε το ένα και μοναδικό του λάθος. Πέταξε το μαντίλι το οποίο είχε τη στάμπα του καθαριστηρίου όπου πήγαινε όλα του τα ρούχα. Ο detective της εταιρείας James Hume θα πρέπει να έβλεπε για πολλά χρόνια στον ύπνο του τον ληστή με την κουκούλα, και όχι ευχάριστα. Λέγεται μάλιστα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο Bowles του έστελνε και χαιρετίσματα μέσω των οδηγών που λίστευε. Έτσι λοιπόν, όταν έφτασε στα χέρια του detective Hume το ματωμένο μαντίλι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην επισκεφθεί ένα προς ένα και τα 91 καθαριστήρια της ευρύτερης περιοχής του Σαν Φρανσίσκο για να βρει εκείνο με τα συγκεκριμένα αρχικά. Τελικά, κάποιος ιδιοκτήτης καθαριστηρίου αναγνώρισε τη στάμπα του και κατονόμασε τον άνθρωπο που του είχε φέρει το μαντίλι. Ονομαζόταν, είπε, T. Bolton, ήταν χρυσοθύρας και έλειπε συχνά από την πόλη. Κυκλοφορούσε πάντα αντιμένος στην πένα με το μπαστούνι του, διαμαντένια καρφίτσα στο πέτο, διαμαντένιο δαχτυλίδι στο δάχτυλο και χρυσή αλυσίδα στο ρολόι. Για την ακρίβεια, αναφώνησε περιχαρής ο ιδιοκτήτης του καθαριστηρίου, να το έρχεται, να σας τον γνωρίσω. Τόσο καντέμις ο Black Bart. Ο Charles Bowles Bolton ή αλλιώς Black Bart συνελήφθη, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκιση. Βγήκε στα 4 λόγω καλής διαγωγής. Η απόλυσή του συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του τύπου, όσο και η δραστηριότητά του βέβαια τα προηγούμενα χρόνια. Έξω από την πύλη των φυλακών που λέτε, τον περίμενε ένα τσούρμο δημοσιογράφων. Στην ερώτησή τους, αν θα ξαναληστέψει άμαξες, ο Bowles απάντησε καθαρά. Έχω τελειώσει πλέον με τα εγκλήματα. Στην επόμενη ερώτηση, αν θα ξαναγράψει ποίηματα, απάντησε ακόμη πιο καθαρά. Όπως σας είπα, με τα εγκλήματα έχω πλέον τελειώσει. Black Bart, φίλες και φίλοι, ο μόνος άνθρωπος στην ιστορία που παραδέχθηκε δημοσίως ότι είναι χάλια ποιητής. Το προηγούμενο τραγούδι ήταν από μια υπέροχη παρέα, τους Highwaymen με τους Nelson, Christopherson, τον Jennings και τον Johnny Cash, οι οποίοι μας τραγούδισαν το τραγούδι The Highwaymen,
το οποίο αναφέρεται σε έναν άνθρωπο το πνεύμα του οποίου πάει και έρχεται και επανέρχεται και κάθε φορά μέσα από έναν διαφορετικό ρόλο. Στο πρώτο στιχάκι ο ήρωάς μας είναι αυτός ο οποίος καβαλάει ένα άλογο και τυθασεύει τα στοιχιά και τις αναποδιές της άγριας δύσης. Πάμε όμως στο επόμενό μας τραγούδι, Everly Brothers και Take a Message to Mary.

Μοιάζει κάπως με το φινάλε της εκπομπής, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το «Πήγαινε ένα μήνυμα στη Μέρη». Βλέπετε, ο ήρωας του τραγουδιού ζητάει από κάποιον να πάει ένα μήνυμα στην αγαπημένη του τη Μέρη, τον παρακαλά ωστόσο να μην της πει ότι βρίσκεται σε κάποιο κελί, ας πει οτιδήποτε, ας πει ότι βρίσκεται στη Μπαγκόγκ, ότι κάνει κάτι άλλο. Τη ζητά να αναβάλουν το γάμο, αλλά τον παρακαλά να μην της πει που βρίσκεται και κυρίως να μην της ομολογήσει το ότι ενδεχομένως θα περάσει ολόκληρη τη ζωή του σε ένα κελί. Τη ζωή του σε κελί δεν την πέρασε ο Black Bart, ωστόσο δεν επέστρεψε και ποτέ στη σύζυγό του μετά την απελευθέρωσή του από τη φυλακή, αν και έγραφε σε αυτήν συχνά. Σε μία από τις επιστολές του είπε ότι είχε κουραστεί να βρίσκεται σε πάλι διαρκώς με την Wells Fargo Company, αισθάνθηκε απογοητευμένος και ήθελε να ξεφύγει από όλους και από όλα. Το Φλεβάρι του 1888 εγκατέλειψε το σπίτι στη Νεβάδα και εξαφανίστηκε. Ο detective Hume είπε ότι η εταιρεία τον παρακολουθούσε στο ξενοδοχείο Visalia House. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είπε ότι ένας άνθρωπος που έμοιαζε στον Black Bart είχε κάνει κάποτε check-in και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Τον είδαν για τελευταία φορά στις 28 Φλεβάρι του 1888. Στις 14 Νοέμβρη της χρονιάς εκείνης, μια άμαξα της ίδιας εταιρείας, της Wells Fargo, χτυπήθηκε από ληστή. Άφησε και εκείνος ένα πείμα, αλλά ποιος να συγκριθεί τώρα με τον Μπαρτ. Μόνο εκείνος υπήρξε τόσο άθλιος ποιητής. Ο detective Hume κλήθηκε να εξετάσει το ποίημα και μετά τη σύγκραση που έκανε τόσο σχετικά με το ύφος αλλά κυρίως με το χειρόγραφο, το γνήσιο δηλαδή, δήλωσε ότι ο νέος ληστής ήταν απλώς ένα γατάκι προς τον προηγούμενο. Εντάξει, δεν θα το είπε κάπως έτσι, αλλά κακά τα ψέματα, ποιος θα μπορούσε να συγκριθεί με τον μεγάλο Black Bart, για τον οποίο έγραψαν τραγούδι, παρακαλώ, κάποιοι heavy metalάδες. Μελωδικοί heavy metalάδες όμως, έτσι, για να μην σας τρομάξω. Η Volbeat. Volbeat λοιπόν, Black Bart, και καλό σας απόγευμα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες επιστρέφουν οι Θεσσαλονίκοι από τη Χαλκιδική. Αυτή την ώρα παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση από το κάτω Σχολάρι και κορυφώνεται στην κατηφόρα της Καρδίας μέχρι και το ύψος του αεροδρομίου. Εκ των συνόρων, ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, η πυρκαγιά απειλεί πλέον την πόλη του Πορτό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά, οι εκτοπισμένοι φτάνουν 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Ζαρόντα έγινε στάκτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Στην Ισπανία, 3 μεγάλα πύρινα μέτωπα έγιναν ένα στα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Η πυρκαγιά της Άβυλα, κοντά στη Μαδρίτη, είναι η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, δήλωσε η Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της χώρας. Περίπου 75.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω των πύρινων μετώπων που μένονται στα περίχωρα της Μαδρίτης, σε γειτονικές περιοχές της πρωτεύουσας καθώς και στη Βαλένθια. Το Ιταλικό λιμενικό ανακοίνωσε ότι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις περισσότεροι από 400 άνθρωποι εξαιτίας πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην κοινότητα Πεσίτσκι στην Απουλία της Νότιας Ιταλίας. Ο εκπρόσωπος του λιμενικού πρόσθεσε ότι η επιχείρηση εκένωσης θα συνεχιστεί καθώς απομένουν περίπου 300 άλλοι άνθρωποι. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού ανέφερε ότι το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δίνει χώρο στις συνομιλίες. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αγατζή, κατηγόρησε σήμερα τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ότι επιτέθηκε σε ένα Ιρανικό εμπορικό πλοίο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός. Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, ο Αγατζή ξεκαθάρισε ότι αυτό που έκανε εκείνος που εκμεταλλεύεται τη βοήθεια των άλλων στο Κίεβο δεν θα μείνει αναπάντητο, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Ιρανός Υπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του, συνδέοντας την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Την εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε με ανάρτησή του στο X το Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί την 21η εγγραφή της Ελλάδας στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και την τρίτη μέσα στα τελευταία 3 χρόνια, επιβεβαιώνοντας την ακλόνητη προσήλωση της Ελλάδας στην προστασία και ανάδειξη της κοινής παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των γερμανικών αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, που φέρεται να πραγματοποιήσει χθες την αιματηρή επίθεση στο Πράιντ του Βερολίνου, όταν έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος με ένα λευκό βαν, προκαλώντας το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό ακόμη 16 ανθρώπων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός Ιρανού, ο οποίος φέρεται ότι ήταν ο συνοδηγός του βαν. Η Ομοσπονδιακή Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι τις έρευνες αναλαμβάνει πλέον η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, καθώς πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια με ισλαμιστικό υπόβαθρο. 5 Βόσνιοι ορειβάτες εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στο όρο Ελμπρούς της Ρωσίας, στο υψηλότερο βουνό της Ευρώπης, καθώς παγιδεύτηκαν σε ισχυρή καταιγίδα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Διάσωσης Ορειβατών της Βοσνίας. Την ίδια ώρα, Ρώσοι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των σωρών. Το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι διασώστες κατάφεραν να σώσουν 2 ακόμη ορειβάτες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το βουνό και μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Στην αθλητική επικαιρότητα, ιστορική εμφάνιση του Μίλτου Τέντογλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο. Στο τρίτο του άλμα πέταξε στα 8 μέτρα και 66 εκατοστά, ισοφαρίζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ. Η επίδοση αυτή είναι και η καλύτερη φετινή στον κόσμο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Πιθανώς στα γύρω ορεινά να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρου, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον προφήτη Λία Κορινθίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Νωρίτερα από αέρος επιχειρούσαν και 3 ελικόπτερα. Μικρής έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Υψώματα Διαβατών κοντά στον οικισμό Αγία Σοφίας. Καίγονται απορρίμματα. Στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Στη νοτιοδυτική Γαλλία η πυρκαγιά απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Ζιρόντα έγινε στάκτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Στην Ισπανία, 3 μεγάλα πύρινα μέτωπα έγιναν ένα στα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Η πυρκαγιά της Άβυλα, κοντά στη Μαδρίτη, είναι η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, δήλωσε η Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της χώρας. Στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ισπανία, επιχειρούν και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που έστειλε η Ελλάδα τύπου CL415 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Το Ιταλικό λιμενικό ανακοίνωσε ότι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις περισσότεροι από 400 άνθρωποι εξαιτίας πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην κοινότητα Πεσκίτσι στην Απούλια της Νότιας Ιταλίας. Ο εκπρόσωπος του λιμενικού πρόσθεσε ότι η επιχείρηση εκένωσης θα συνεχιστεί. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού ανέφερε ότι το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων δίνει χώρο στις συνομιλίες. Το Ισραήλ θα επιτρέψει σε πολυεθνική δύναμη ασφαλείας να μπει στη λωρίδα της Γάζας, όπως προβλέπει το ερνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τον θύλακα, ανέφερε σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος, μία ημέρα προτού αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, συνδέοντας την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα αύριο το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον πλήθους στο Pride του Βερολίνου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος Αμπντούλ Μπαλούτ εμφανίστηκε γύρω στις 6 το απόγευμα στην περιοχή Σπανάου. Φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς με λεπίδα με αποτέλεσμα η ειδική ομάδα καταδρομών ανάπτυξης της χώρας να αναπτύξει πυρ. Παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, ο φερόμενος ως δράστης κατέληξε. 5 Βόσνιοι ορειβάτες εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στο όλο Ελμπρούς της Ρωσίας, στο ψηλότερο βουνό της Ευρώπης, καθώς παγιδεύτηκαν σε ισχυρή καταιγίδα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Διάσωσης Ορειβατών της Βοσνίας. Την ίδια ώρα, Ρώσοι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των σωρών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ιστορική εμφάνιση του Μίλτου Τέντογλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο. Στο τρίτο του άλμα πέταξε στα 8,66 ισοφαρίζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ. Η επίδοση αυτή είναι και η καλύτερη φετινή στον κόσμο. Και να κλείσουμε τον καιρό για τη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς τα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσει. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: πας στην πόρα και σταγιάζει. Θέλω την καρδιά να σφίξω, πέτρα πίσω να ρίξω και να φύγω.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Στη νότιο-δυτική Γαλλία, η πυρκαγιά απειλεί πλέον την πόλη, την Μπορντό. Συγγνώμη, 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην περιοχή της Ζιρόντα έγινε στάχτημη έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν, ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Στην Ισπανία, 3 μεγάλα πύρινα μέτωπα έγιναν ένα στα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Η πυρκαγιά της Άβυλα κοντά στη Μαδρίτη είναι η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της χώρας. Στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ισπανία επιχειρούν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στη χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Τραυματίας με εγκάβματα από την πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κοζάνης νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση, την οποία οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο. Για την κατασβεσή της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Εκτός συνόρων, η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει όταν ανατραπεί το καθεστώς ή μόλις τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι αν επιτεθεί στη χώρα του θα λάβει πολύ δυναμική απάντηση. Με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να τερματιστεί, δήλωσε ο Νετανιάχου μιλώντας στο Fox News. Στο μεταξύ, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, το Ισραήλ θα επιτρέψει σε πολυεθνική δύναμη ασφαλείας να μπει στη λωρίδα της Γάζας, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον θύλακα, μία ημέρα προτού αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον ο Πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ένα λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του, συνδέοντας την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα αύριο το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ο απερχόμενος Υπουργός Μεταφορών της Γερμανίας, Πάτρικ Σνίντερ, ζήτησε από το καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς να κινήσει τη διαδικασία για την απόλυσή του, κάνοντας λόγο για μια αναξιοπρεπή κατάσταση. Ο Μέρτς επεδίωκε την απομάκρυνσή του, ωστόσο ο πολιτικός που είχε επιλέξει ως διαδοχός του απέρριψε την τελευταία στιγμή την πρόταση, αφήνοντας τον Σνίκερ σε αβεβαιότητα. Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον πλήθους στο Πράι του Βερολίνου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος Αμπτούλ Μπουλούτ εντοπίστηκε γύρω στις 6 το απόγευμα στο Σπανάου. Φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς με λεπίδα με αποτέλεσμα η ειδική ομάδα καταδρομών ανάπτυξης να ανοίξει πυρ. Παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, ο φερόμενος ως δράστης πέθανε ακαριαία. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικά λιμάνια και πλοία. Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, αναφέρεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Τσορνομός κοντά στην Οδυσσό. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι το λιμάνι αυτό εξυπηρετούσε στρατιωτικά φορτία. Ένα πλοίο σχεδιασμένο να μεταφέρει στρατιωτικά φορτία πάντα, σύμφωνα με τη Ρωσία, χτυπήθηκε στα νότια της Οδυσσού. Σε επόμενη ανάρτηση αναφέρω ότι χτυπήθηκαν άλλα 2 πλοία μεταφοράς χίδιν φορτίου χωρίς να διευκρινίζεται το πού και πότε έγινε αυτό. Οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας ανέφεραν ότι ένα πλοίο που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα βυθίστηκε σήμερα στα ανοιχτά της Οδυσσού. Το Golden Leo με σημαία Γουινέας Μπισάου βυθίστηκε κοντά στο λιμάνι. 9 μέλη του πληρωματός του σκοτώθηκαν στην επίθεση και 8 διασώθηκαν. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Για την Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στα γύρω ορεινά πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

0: 98.6 nas Landas Francesas.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
2: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.